0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα, ναι, που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό?
3: Για ποιο?
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
2: Ναι, καμία.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Δεν παίρνει, boy.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
2: Ή να πέσει.
3: Ωδέ. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχεις δοκιμάσει?
2: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
2: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
2: Σου στέλνουν το δικό τους και
3: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: τραγούδι. Εγώ τα λέω τα εδώ.
3: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία, από την Αθήνα 95,2 Αθενστιτζία. Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ω Μιχάλη εσύ είσαι.
1: Ναι ναι αυτός είμαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Πού ήταν στο φυλάκιο?
1: Άντε καλέ.
4: Κάπου αλλού ήταν.
1: Δεν άκουγες?
3: Καλλιόπι.
1: Τουαλέτα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. Athens DJ 95,2 Athens DJ.
6: Ούτε,
5: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Ο πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτά έχουν, και ξέρω και ανεβάζουν φωτογραφίες. Ναι, το βλέπει ναι. Στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό τη αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λέει, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε.
3: Ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Σιγκελάκη, ο άνθρωπο εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένει να μην σε βρούνε.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα.
4: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Ναι!
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι!
1: 95,2 Athens DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια!
1: Γεια! Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι!
1: Μπράβο! Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ!
1: Μπράβο!
2: Έχω γενέθλια!
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποιο θεωρείτε το πιο σεξι επάγγελμα που κάνει ένας άντρας? Και σαν πάω στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Για πείτε.
2: Το σεξι επάγγελμα είναι ο μασέρ.
3: Ο
2: μανάβης και ο τακουνάς.
1: Σωτού για να το κάτσε κάτω να το πει. Πιάσε ένα καφέ. Λοιπόν, ο μασέρ, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος άλλος?
2: Τακουνάς.
3: Ο τακουνάς. Ο τακουνάς.
1: Ο τακουνάς.
2: Τακουνάς και σκέψου το. Τακουνάς.
1: Το κατάλαβα γι' αυτό. Άρα το επάγγελμα είναι δικό σου. Γιατί εσύ πρέπει να. Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Άκου το μανάβης, γιατί μανάβης. Γεια σου, καλημέρα. Χριστέ μου, τι τραβάω. Πιλότος, αχ. Καλημέρα, παιδιά, λέει εγώ. Το αχ δεν ήταν δικό μου, τη εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι, καταλάβω.
1: Για μένα το πιο σεξι επάγγελμα είναι το pool boy. Σαν αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, λέει η Θάλια. Θάλια, να κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι, ναι.
1: Έχεις πισίνα? Μην τον περιμένεις αν δεν έχεις. Καλημέρα. Αστυνομικό θεωρούσα και τον παντρεύτηκα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο θα έπαιρνα, γιατί αυτοί δεν παίρνουν 3,60 σαν τον δικό μου, λέει η Ελένη.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Πιλότος, γιατί με παίρνει και με σηκώνει, κυριολεκτικά, λέει η Κέλλη. Προγραμματιστής, γιατί ξέρει να πατάει τα κατάλληλα κουμπιά, λέει η Κορίνα. Κορίνα, ναι, το καταλάβαμε. Αστροναύτης, γιατί είμαι τόσο ούφο που μόνο ένας αστροναύτης θα μπορούσε να με εξερευνήσει και να με καταλάβει, λέει η Τζίνα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη, που σημαίνει ναι. πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Έχει ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι. Το Μίμη.
2: Ο Μίμης, βέβαια. Το Κίκη από πού βγαίνει?
1: Από Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι.
3: Καλή
1: η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά,
2: θέλουμε να σου πούμε λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό το. 95,2 άνθρωποι στην Τζέμπη. Μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
3: Τι ηλεκτρολόγος? Α,
2: μια χαρά, ρε φίλε. Έχεις κανένα βοηθό? Τους θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
3: Ποιοι?
2: Ναι, ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου.
3: Ναι.
2: Μπαίνει μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και το ένα χέρι εδώ και τα άλλο χέρι.
3: Ναι.
2: Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
4: Ενοχλητικό, ναι.
2: Και δεν σε κοιτάει καν. Καν τον καραγκιόζη.
4: Ναι.
2: Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα και τα λοιπά. Έτσι. Μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μείνε χωρίς αυτό. Δεν είναι τίποτα.
3: Ναι.
2: Ο φανατικός του παραθύρου. Αυτό είμαι και εγώ.
3: Και εγώ.
2: Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει. Ναι. Έχει δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Σηκωθήκατε. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το έδαφος και αυτό έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
3: Ναι, σηκωνόμαστε.
2: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε. Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω 3 αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα, σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου, το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτο. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται απάνω σου και στο χέρι σου.
3: Και καλά, ναι.
2: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, θα την κόψει με αυτή τη μαλακία.
3: Ναι.
2: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλιο. Κόψτε τα αυτά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε.
2: Πώς?
1: Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς? Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειές στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, οι γιατροί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλαν στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να την
3: ετοιμάσουν.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
3: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραμπουνίσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, θα τη μεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ ναι. για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές,
3: ναι.
1: οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλά, για όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Μπορούμε να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθένα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπήκαμε στην 88η ημέρα του πολέμου και όλα βρίσκονται στον αέρα. Από μια κλωστή κρέμονται προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και σε πλοία που επιχειρούσαν να ποντίσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επανέλαβε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη τοποθεσία. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι συλληφθέντες από το ελληνικό FBI χθες στην Κρήτη. Κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με οικονομικό όφελος άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η τρίτη κατά σειρά επιχείρηση του FBI στο νησί. Νέες προκλήσεις από τους Τούρκους. Είχαμε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά και 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Επισόδιο με πυροβολισμού στις 11 χτες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία τη 10 Μαΐου, καλεί ο τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση. Ο λόγος είναι ότι σε μικρό ποσοστό δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί τότε. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα καθαριστικά. Εντυπωσιάζουν τα στοιχεία για το έγκλημα στην Ελλάδα. Είχαμε 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.500 μέλη. Το 28% είναι αλλοδαπές και το 21% μικτές. Οι οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν είχαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα από ναρκωτικά. Καμίνει η Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες ρεκόρ έως και 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Ανησυχητική όχι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκεια των φαινομένων. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Την πρώτη της επέτειο γάμου γιόρτασε χτες η Ντέμι Λοβάτο. Η τραγουδίστρια έκλεισε έναν χρόνο εγγάμου βίου με τον Τζόρνταν Λουτ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς. Συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου 2026. Είναι ο Μιχάλης Αυτόπουλος, είναι η Ελένη Καρποτίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καντάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 5 από βόρη, θερμοκρασία στους 29 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 28. Από τη στιγμή Σύνταγμα 20, Κηφισιά 17, Πειραιάς 20, Θεσσαλονίκη 15, Μονακό 24, Λονδίνο 19, Ρώμη 18, Παρίσι 28, Κύπρος 15, Μαδρίτη 21, Κάιρο 22, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Δεν είμαι σήμερα προετοιμασμένος. Δεν έχω
0: έκανες.
6: Διαβάσει, έχω έρθει αδιάβαστο.
0: Καλά έκανες.
6: Για να σας πω ποια είναι τα θέματα που έχω ξεχωρίσει.
0: Θα περάσεις την τάξη.
6: Έχουμε φίλους ψηλά.
0: Ναι, έχουμε.
6: Εντάξει. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, κλείστο.
6: Άντε να.
0: Ναι.
6: Μάλιστα.

0: Θα μας πείτε την κίνηση, παρακαλώ, είναι 7 και 13.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λοφορός Κηφισού από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια, η λοφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει ανηφόρα της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση θα συναντήσετε στην άνοδο της λοφόρου Φιλή στο Καματερό και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη στον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι έκανατε χτες?
1: Εχτες πήγα στη Νέα Κηφισιά σε ένα μαγαζί με πολύ ωραία κρασιά.
0: Μάστε.
1: Και έπια έτσι στο προσδόκητο κρασάκι και έφαγα κάτι έτσι ωραία πραγματάκια που είχε εκεί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Μα.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Εγώ πέρασα μια βόλτα από το Θησίο. Γίνονται κάτι εργασίες εκεί γιατί δεν έχει ένα event σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Οπότε πέρασα από εκεί να δω αν είναι όλα καλά.
0: Δεν είναι εκεί που θα παίξω εγώ το Σάββατο.
2: Όχι.
0: Μην πάει εκεί ο Τσίπρας. Για τον Τσίπρα.
2: Πέρασα μια βόλτα, είδα εκεί υπάρχουν τα κοντέινερς.
0: Άντε από εκεί.
3: Είναι φορτικά πόλη.
0: Θα παίξει αυτός.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω σήμερα μπορεί να περάσω γιατί εγώ τρέχω εκεί. Τρέχω.
0: Είσαι κρυφό. Εσύ.
3: Εγώ τίποτα, σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Τι καλό, άσε με σπάγα. Εντάξει, είχα δουλειά. Πέσεψα σπίτι. Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες μου συμβαίνει το εξής. Ενώ κοιμάμαι 5-5,5 ώρες. Τις τελευταίες δύο μέρες κοιμάμαι 3 ώρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν νιστάζω. Αυτό είναι, θέλω να πω, έχει πάει η ώρα μία και δεν νιστάζω.
1: Έχει αλλάξει ο καιρός γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Και τελικά κοιμάμαι, έχω ξεχαστεί 1,5 ώρα, 2 παρά. Ξύπνησα, έχω βάλει ξυπνητήρι 5
1: άργησες,
0: και 10.
1: Άργησες.
0: Ναι, πρόσεξε. Ναι. Έβαλα ξυπνητήρι 5 και 10 για να σηκωθώ, να λουστώ, να ξυπνητήρι, να πληθώ. Ναι.
1: Λούστηκες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά Παναγία μου.
0: Και ξυπνάω.
1: Ναι.
0: 5 και 10 βαράει.
1: Ναι.
0: Με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι.
0: Και ξυπνάω 6 και 10 από μόνος μου. Και ήρθα εδώ 7 παράδοτο, αλλά ξέρεις τι καπλήθηκα, τι ντύθηκα,
1: σοβαρά μιλάς.
0: Σαν τρελός. Να σε
1: ρωτήσω κάτι, τα γυαλιά ηλίου γιατί τα έχεις?
0: Τα γυαλιά ηλίου. Για να τα φορέσω όταν θα βγω έξω, γιατί.
1: Για μετά.
0: Ναι.
2: Τα φοράει και εδώ μέσα.
0: Στην τσέπη μου, δεν τα φοράω μωρέ. Άντε από εκεί. Στην τσέπη μου τα φοράει.
1: Τι κάνεις εκεί στην τσέπη σου, ας τα μάξεις.
0: Τα ξέχασα ρε παιδί μου, αμπέζουμε σαν τρελός.
2: Τα ξέχασα
0: και εσύ. Δεν λες που ήρθα ντυμένος. Σε παρακαλώ.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να άκουγε και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
6: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?

0: Τρίτη σήμερα και έχετε τα γενέθλιά σας. Όσοι τα έχετε χρόνια σας πολλά, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Είστε ιδιαίτερα εργατικοί και φιλόδοξοι, συνδυασμός που σχεδόν εγγυάται επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Αλφαίος.
0: Αλφαίος.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνυσία.
0: Πολύ ωραία. Πέγγιλι δεν υπάρχει πια. Σας είμαι, γεννήθηκε το 1920, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Στίβι Νίξ, 78 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μέλος των Fleetwood Mac, έχει γενέθλια. Λένι Γκράβιτς, 62 ετών, Αμερικανός τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός. Λορίν Χιλ, 51, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή από το σκότμα των Fugees. Σα είμαι το 1964, η Marian Faithful ηχογραφεί με τον Mick Jagger και τον Keith Richards το As Tears Go By. 1966, οι Beatles ηχογραφούν το Yellow Submarine στα Abbey Road Studios στη Λονδίνο. Σα είμαι το 1984, η Denise Richards, νούμερο 1 στην Αμερική με το τραγούδι Let's Hear It From The Boy.

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. 7:24, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα και πείτε μου κάτι. Τι σχέδια έχετε για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος? Στο Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας designer brands. Και τώρα το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με αμέτρητες σπορ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου ως 1 Ιουνίου οι μικροί μας φίλοι μπορούν να μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Είναι 7:25.

0: the lights off. Σβήστε τα φωτά. Όχι, μην τα σβήστε. Είναι 7 και 20. Άναψε τα και σηκώ.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Δεν ξέρω. Για ελάτε παρακαλώ, για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις υπάρχουν. Αν τις απαντήσετε σωστά, πάνε να πείτε ότι έχετε ξυπνήσει κανονικά και θα έχετε και δώρο ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία καταστήματα στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρο και στη Βάρκηζα είναι τα σημεία που πρέπει να και μπορείτε να απολαύσετε την θάλασσα στο τραπέζι σας. Εντάξει. Έχουν και τα ντολμαδάκια της Γιαγιάς Ελευθερίας από Σμύρνη. Πολλά. Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
2: Χριστίνα.
0: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
2: Όλο με χίλια.
0: Α,
1: μπράβο, καλή.
0: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
2: Κυμολία.
0: Ναι, ναι, κατά λάθος.
2: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις ξυπνήσει.
2: Μάλλον δεν κάνει ένα παραμύθι, κυμολία.
3: Εξαλή, την έκανες.
0: Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες. Εκτός αν μου πεις ότι ξέρεις.
2: Σε κανένα θα πω.
0: Μπράβο! Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
2: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
0: Με το ζόρι. Αλλά έχεις... Ψαράκια και θαλασσινά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε?
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 7 και 4 καλημέρα σας. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι κάθε αγορά σου στα Lidl μπορεί να σε βγάλει δίπλα κερδισμένο. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus που πρέπει να βγάλεις στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια που λέγεται γύρνα τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά. Σε περιμένω εκδοτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάμε. Έτσι. Τι περιμένεις? Πάμε. Έτσι. Lidl, γιατί αξίζει. Όπως επίσης αξίζουν και τα τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σας, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε 146-997. Ένα μικρό όνομα. Θέλω ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντα το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πού είναι ο Γιάννης?
1: Κοιμάται.
0: Όχι, δά.
1: Οι κλήσεις.
0: Αχού, ρε πατέρα. Κοιμάται ο Γιάννης. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Τηλεφωνούμε στην Σύφνο.
1: Α, Σύφνο.
0: Oh, yes. Το πήγαινε αυτό 2-3 χρόνια από το Μπακατέθιμα από το στις Ελιές.
1: Στις Ελιές, πολύ ωραία είναι εκεί.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ριέτα, τι κάνεις?
2: Καλά, είναι εσύ?
0: 95,2 Athens DJ από Αθήνα. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
0: Τι κάνεις στη Σύφνο?
2: Δουλεύω.
0: Πώς είναι, έχει ξεκινήσει να έρχεται λιγάκι κόσμος?
2: Ναι, τώρα πια.
0: Μπράβο, μπράβο. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
2: Κάνω καφέ και νύχια.
1: Τι? Κάνει καφέ και νύχια.
0: Αχου, νύχια.
1: Πολύ ωραία, και εγώ θέλω να πάω
0: και
1: τώρα.
0: Εγώ, θα έρθω.
1: Ναι, και εγώ.
0: Κλείσε μου για την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη στις 8 το βράδυ.
1: 8?
2: Έγινε.
0: Σ' αγαπάει πολύ η μαμά. Έτσι μου λέει, να της πείτε, λέει ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
2: Εντάξει.
0: Οκ, καλημέρα και καλή σεζόν.
2: Καλή
0: σεζόν, darling. Breakfast
3: ready! Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning, Michael.

0: Walking. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ελάτε, τι έχουμε εδώ. Α, ωραία. Η γυναίκα της ζωής του.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ωπ, δυνατό το σήμα, μπράβο. Οκ. Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
0: Έλα, ρε, Ειρήνη. Ελάτε σήμερα. Ο οποίος είναι, εντάξει, τρίτη είναι. Ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Πανευρωπαϊκό. Κοιτάτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.

0: άλλα να τηλεφωνήμα έρχεται. Έρχονται και τα ζώδια. Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα δύο.
0: Όχου. Έχει πέσει δουλειά. Άλλη γυναίκα της ζωής του.
1: Οπα.
0: Είναι άλλη τώρα.
1: Τι αγάπη.
2: Παρακαλώ.
0: Πόπι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Πόπι μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλά, ρε.
2: Καλά, ρε.
0: Καλέ.

0: Την Κάτια, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Γάρι
0: και πολύ. Next one, please. Αχου. Αυτή είναι ευχάριστο ή δεν ξέρω, θα δω. 14 χρόνια γάμου. Θα το μάθουμε.
3: 14.
0: Ε, δεν είναι πολλά.
3: Όχι.
0: Έλα. Εντάξει. Αλλά 25, ναι.
3: Εκεί και πάρα πολλά.
4: Ορίστε.
0: Καλημέρα, Διονύση μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο και έχω μάθει ότι σήμερα κλείνεται 14 χρόνια γάμου, λέει.
4: Ισχύει.
0: Ισχύει. Okay. Λοιπόν, άκουμε. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: θέλω να τηλεφωνήσει στον άντρα μου, τον Διονύση, σήμερα. Έχουμε επέτειο 14 χρόνια γάμου. Να του πει ότι τον αγαπώ, τον θαυμάζω για όσα έχει καταφέρει και θα είμαι πάντα δίπλα του στα εύκολα και στα δύσκολα, λέει η Μαρία. Να κάνει κάποια δήλωση, έχει να τη πει ένα ευχαριστώ ή.
4: Όχι, βέβαια, εννοείται. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ που με έχει δεχτεί σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Διονύση, καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Εντάξει, ωραία, όλα καλά, όλα καλά.
0: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Μήπως την έχει μόνο για σεξ.
3: Λες.
5: Δεν ξέρουμε, Μιχάλη μου, δεν παίρνουμε στα σπίτια.
0: Να τον χωρίσει μετά αυτή. Να μου πει, δεν πάει καλά. Δηλαδή, τι, δεν σ' αρέσει που σε έχει μόνο για σεξ. Τι θες, δηλαδή, θες να του μαγειρεύεις, να του συντερώνεις, να του πλύνεις κάλτσες. Πάτε καλά.
3: Όχι, βέβαια, σεξ. Μόνο σεξ.
0: Άρα είναι καλό. Τι είναι εδώ. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα.
3: Πώς τη λένε.
0: Κάτσε να μην το μαρτυρήσουμε, να γίνει στην αέρα. Λάρισα είναι αυτό. Τι λέτε, δεν καταλαβαίνω.
5: Στην Καλυθέα
1: τηλεφωνήσεις.
0: Καλημέρα, γόνη.
1: Δεν το πιστεύω ότι η αδερφή μου πάλι έγραψε. Έκανε έκπληξη.
0: Γενέθλια έχεις.
1: Γενέθλια έχω.
0: Ό,τι και να έχεις,

0: Σε περιμένει και η αδερφή σου στη Λάρισα, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου από Καλλιθέα.
0: Δουλεύεις, λέει, σε νηπιαγωγείο, ε?
1: Στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα, ναι. Στην Αθήνα. Και γιατί
1: πας στη Λάρισα. Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Και γιατί πας στη Λάρισα, πιο ωραία είναι. Από την Καλλιθέα.
1: Μακάρι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σε περιμένουν, λέει η Βίκη, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάει τα ζώδια.
2: Κρυός. Καιρός να προωθήσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες, αλλά να είστε φιδωλοί στα έξοδα. 9. Ταύρος. Σας πιέζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά παράλληλα έχετε και νέες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση των στόχων σας. 10. Δίδυμοι. Συνεχίστε τις αλλαγές μέσα στο σπίτι και την οικογένειά σας και θα έχετε θετικά αποτελέσματα. 9. Καρκίνος. Οι καθημερινές εντάσεις υποχωρούν αυτό το διάστημα και καλό θα ήταν να φροντίσετε την αναζωογόνησή σας. 8. 9. Καρκίνος. Οι καθημερινές εντάσεις υποχωρούν αυτό το διάστημα και καλό θα ήταν να φροντίσετε την αναζωογόνησή σας. 8. Λέων. Οι πλανήτες

0: Σκορπιός. Οι πλανήτες σας βοηθούν να βελτιώσετε τις προσωπικές σας σχέσεις. 8. Τοξότης. Ξεκαθαρίζετε πλέον τα πράγματα και βάζετε προτεραιότητα τα θέλω σας. 9. Εγώκερος. Η περίοδος αυτή σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. 10.
1: Το ξέρω. Τις εκπλήξεις.
0: Ναι, πάρα την.
1: Τα ξέραμε, ρε. Έρχονται οι εκπλήξεις. Όχι σε μένα, προς άλλη κατεύθυνση.
0: Α, ναι. Να τα μάθουμε. Δεν μας τα λες. Υδροχός. Οι γνωριμίες αυτής της περίοδου είναι χρήσιμες και σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. 9. Και τέλος, οι ιχθύες. Έχετε ευκαιρίες καλύτερων διαπραγματεύσεων, οι οποίες και θα διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών σας. 9.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: 95,2 Athens DJ και η Spendzos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
1: Hello?
2: Apo, push on the...
1: Anyone there?
0: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από

0: τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: στο Δήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από μια κλωστή κρέμονται οι προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων καθώς και σε πλοία πόντισης ναρκών. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης Ελλάδος. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Καμίνη Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Πανευτυχής ο Chris Brown. Ο 37χρονος ράπερ έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στον τομέα της φιλοσοφίας από το Χριστιανικό Πανεπιστήμιο Harvest. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Για να υπενθυμίσω αυτό που τρέχει. Ήρθε η στιγμή για το Καλά Στέφανα από το Viber Dating για μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας που τον οργανώνετε και που έρχεται. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating και είναι έτοιμα να κάνουν και το επόμενο μεγάλο βήμα. Αν θέλετε να συμμετέχετε, το Viber σας καλεί εσάς και τον ή την σύντροφό σας να δημιουργήσετε ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα μοιράζετε την ιστορία σας μέσα από τον chat γάμο. Okay? Να είστε αυθεντικοί για να το διασκεδάσετε. Viber Dating, εκεί θα πάτε, στο Instagram, εκεί όπου ξεκινούν και γιορτάζουν οι πραγματικές ιστορίες αγάπης. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι τις 21 Ιουνίου, οι νικητές ανακοινωθούν 2 Ιουλίου του 26. Καλή επιτυχία, παρακαλώ. Και Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπ, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Είσαι παντρεμένος?
1: Ναι.
0: Εντάξει, συνέχισε.
1: Προσωπικά δεδομένα τώρα. Θα αλλάγω όσο απάντησε.
0: Ω, με συγχωρείτε, ρωτάω. Δεν σου είπα με ποια και τι ύψος έχει. Δεν σου είπα. Εντάξει. Σε ρώτησα αν είσαι παντρεμένος.
1: Ναι,
0: δεν σε ακούω. Μα πα πέτρε, καλά.
1: Πάμε.
0: Σου χάλασα την ημέρα, λέγε.
1: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρήμα προ αεροδρόμιο. Από τον κούμπο Δημοκρατία στον κούμπο Κηφισία. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσει έχουμε στην έξοδο 20 για Κορομπή. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερείς από την ώρα από τον κούμπο Πλακεντίας ως τον κούμπο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή μη του αυτή την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Α, προς αεροδρόμιο, τι θα γίνει, κράτα μου την αριστερή λωρίδα στις 10 και 4.
1: Ωραία, εντάξει, για πού.
0: Θα βγω προς Παιανία, στο ένα ραντεβού.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να μην είσαι ήσυχος.
0: Thank you.
2: Παιανία,
0: τι θα κάνεις στην Παιανία? Έχω ένα ραντεβού. Εργασία ραντεβού, όχι.
2: Έχει ψύχρα δεν... εκεί να ξέρεις.
3: Όπως σε περνάει εκεί το γραφείο.
0: Άκου.
2: Τι?
0: Άκου γιατί δεν ξέρεις.
2: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο σημείο και η
2: ναι, ναι.
0: Τέτοιο κλίμα δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια. Mm. Α, μπράβο, είσαι τυχερός.
0: Χιονίζει έξω στο στρώνι, αν ναι. χιονίζει. Ναι. Και βγαίνεις με το τισέρτ και λες γιατί δεν κρυώνω, κάτι συμβαίνει.
2: Τι μέρος είναι αυτό, προφυλαγμένο?
0: Ναι, παιδί μου, είναι το τοπικό κλίμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Είναι και Νατού η περιοχή.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει καλά κρασιά εκεί.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Θα. Θες αλλού να το πιεις το κρασί, ζωσή.
0: Α, πάμε Ιταλία.
2: Λοιπόν.
0: Άντε και μια Γαλλία. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η άνοδος Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Επίσης, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και τέλος, η Λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού στο Σκαραμαγκά.
0: Πρέπει να νομίζουν ότι είμαστε τρελά ψώνια.
2: Εμείς, γιατί? Τι δεν ήθελε, τι
0: είναι
2: το κακό.
0: Ψώνιος.
2: Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσω, σήμερα Τρίτη, το Σάββατο μας έρχεται το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα επικό πάρτι, όπως κάθε χρόνο γίνεται, είναι η πέμπτη χρονιά, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο το Σάββατο. Ο κανονής και τον καιρό, 29-30 βαθμούς το πρωί, 22-24 το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Το Σάββατο μας έρχεται 30 Μαΐου η Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκο Ζώρης. Θα ξεκινήσει ο Νίκος στις 6 το απόγευμα, 8.30 ανεβαίνω και εγώ, είσοδος ελεύθερη εννοείται. Την άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο αυτό. Στο ίδιο σημείο περίπου, σήμερα, κορίτσια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Τσίπρας ανακοινώνει νέο κόμμα.
1: Φανταστικό.
0: Για να μην γίνει καμιά βλακεία. Πώς να το πει, πώς να το ονομάσει. Κορίτσια, έλα, πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βοηθήστε. Το ξαναλέω, ο Τσίπρας σήμερα ανακοινώνει νέο κόμμα. Πώς να το πει, ρε κορίτσια, πείτε το, δεν είναι κακό. Δώστε καμιά ιδέα εκεί πέρα και θα γίνουμε και διάσημοι. Πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοηθήστε, παρακαλώ. Πώς βοηθάτε, εύκολα. Στο τηλέφωνο 210-6146-997 ή στο Viber μήνυμα
1: 6931-952-952
0: ή και στο Viber με φωνητική απάντηση, κανένα πρόβλημα
1: 6931-952-952.
0: Μεταξύ των κοριτσιών που θα δώσουν απάντηση υπάρχει και σήμερα όπως πάντα δώρο. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action που συνδυάζει άνεση και στυλ. 3 με 6 Ιουνίου θα τρέξει και ένα τετραήμερο summer bazaar στα κεντρικά της στον Άγιο Δημήτριο. T-shirts, βερμούδες, παντελόνια, κολάν τα πάντα. Από 5 έως 20 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο bodyaction.gr. Πώς να το πει το κόμμα, βοηθήστε. Πείτε καμιά ιδέα. Το Viber
1: 6931-952-952.

0: Τι ωραία, Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Θα σας πω το εξής. Εντάξει, δεν περίμενα έτσι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα κορίτσια γενικά, κατά την άποψή μου, δεν πολύ μπήρι με την πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς, εντάξει, λίγες μιλάνε. Οι περισσότερες πάνε, ψηφίζουν, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να ψηφίσουν και είσαστε η ελπίδα μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Σύντροφοι Reloaded. Αλέξη, είμαστε μαζί σας. Ο Μπούμπης, η Ντίνα, η Βάσια και η κυρία Νέτα. Πάμε, Ιωάννη, να Μιχάλη, λες, ακούμε δυνατά. Οκ. Okay. Καλό ταξίδι με προσοχή. Το κόμμα των πρώην, λέει η Ελένη, χαχά. Ρίζα, χωρίς σι μπροστά, λέει η Νάντια.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, μπράβο, Νάντια. Πάμε με τον Αλέξη. Α, και αυτό είναι ένα ωραίο. Η Γεωργία λέει... Control, Alt και Delete.
1: Έλα.
0: Η Κωνσταντίνα. Ο τίτλος είναι «Σοβαρά τώρα». Η Μαρία λέει «ΣΥΡΙΖΑ 2, η επιστροφή». Αλέξης και συνεργάτες, λέει η Μένια. Τικτοκική συμμαχία, μπρο, λέει η Ιωάννα. Κόλας, ούτως ή αλλιώς θα μας βγάλει την ψυχή, έτσι να το πει. Αν βγει. Θεός να μας φυλάει, λέει η Τζορτζίνα. Μάλιστα. Καλημέρα. Η Κολοτούμπα, λέει η Αλεξάνδρα. Η 53 και βλέπουμε, λέει χαχά η Αναστασία. Left Flix, θα το έλεγα εγώ. Μαρίνα. Καλό! Ρε κορίτσια.
1: Έξι. Μπράβο τα κορίτσια.
0: Front.gr, απλό και λιτό, λέει η Κυριακή. Λοιπόν, δεν περίμενα να πάρω έτσι απαντήστε.
1: Πολύ.
0: Θα πω ότι βαριούνται ίσως. Οκ, κορίτσια. Στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Ο Τσίπρας σήμερα θα ανακοινώσει κόμμα. Δεν ξέρω αν έχει βρει τον τίτλο. Μήπως του δώσουμε μια ευκαιρία, μήπως του δώσουμε καμιά ιδέα. Βοηθήστε, πείτε κάποια ιδέα πώς να το πει το

0: Έχετε. Κορίτσια. Με έχετε τρελάνει. Έχουν έρθει απαντήσεις κι άλλες. Καλημέρα, λέει. Προτείνω το τσιπανάντα. Για να το συνδυάζει η Ελλάδα, λέει, και η Ισπανία, λέει η Ελισάβετ. Okay. Καλημέρα σε όλους. ΕΚΑ. Να το πει Ένωση Κοπρε. Έλα. Εντάξει, πρέπει να το πω όμως. Δεν είμαι μαζί σε αυτό. Ένωση Κοπριτών, λέει, και Αγραμμάτων, λέει η Κίκη. Αλέξη Οδύσσια να το πει. Λέει η Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Νέα πνοή, ίσως. Με ρωτήσετε πώς μου ήρθε. Η Μαρίνα, πολλά φιλιά. Καλημέρα, πρωινή παρέα, πρωινή παρέα να το ονομάσει. Πάμε να διαλύσουμε ό,τι έχει μείνει, λέει η Κατερίνα.
1: Α, φανταστικό και αυτό.
0: Καλημέρα. Ο Τσίπρας να πει τη νέα του προσπάθεια πανελλήνια πατριωτική ριζοσπαστική αριστερά. Λέει η Ιωάννα.
1: Ορίστε.
0: Κάτι συνδυασμό κάνει.
1: Ναι.
0: Παπά. Παπάρα.
1: Παπάρα. Φανταστικό.
0: Έτσι βγαίνει. Δεν θα το καταλάβω. Την καλημέρα μου στην πιο τρελή παρέα του ραδιοφώνου. Εμείς, λέει, είμαστε πιο τρελοί. Στο θέμα μας τώρα. Το κόμμα που θα έπρεπε να το πει, Κολοτούμπα. Κατάφερε το όχι του δημοψηφίσματος να το κάνει, λέει. Ναι, απίστευτο, λέει η Εύη. Μάλιστα. Καλημέρα, το βρήκα. Τσίπνα λαέ. Λέει η Ελευθερία.
1: Good.
0: Μπράβο. Ένα είναι το όνομα Κολοτούμπα. Εγώ δεν θα παραστώ. Γιατί. Α, δεν θα είναι εκεί, γιατί θα πάει στη Νέα Μάκρη. Μιλάει ο Βορύδης, λέει η Σοφία.
1: Α, θα πάει στο Βορύδη.
0: Καλημέρα στην παρέα μας. Να το ονομάσει το Δίσεξ Αμαρτίν. Χαχά, πολλά φιλάκια, λέει η Γιάννη. Εννοεί τα δις που μας φόρτωσε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μάλλον. Το νέο κόμμα του Τσούπρα να το ονομάσει Νέα Αρχή. Πολλά φιλιά, καλημέρα, λέει η Εύη. Η Μαρία λέει να το ονομάσει Διαφορετική. Καλημέρα, παιδιά. Θα το κάνω ξανά σκατά, έτσι να το πει. Λέει Ελευθερία. Ρε κορίτσια. Καλημέρα, το κόμμα. Πώς να το πει. Προδοσία θα το πει, λέει η Τζένι.

0: Right Round και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα στην παρέα. Τι πιο επίκαιρο είναι από το όνομα, λέει Αλαλούμ, λέει η Στεφανία. Η Θάκη στη χώρα του ποτέ, λέει η Άννα. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, ναι, η Αθηνά.
2: Καλημέρα, παιδιά, είμαι η Αθηνά. Νομίζω ότι θα το ονομάσει το κόμμα του Νέα Αρχή. Καλημέρα σε όλους.
1: Α, είναι σοβαρή.
3: Σοβαρή, ναι, σοβαρή.
0: Ναι, της έλειψε μία πρώτη, μία...
1: Σταμάτα, το καταλάβαμε. Μιχάλη.
3: Πάμε παρακάτω, έλεγε.
0: Μια συλλαβή έλειψε. Παρακαλώ.
1: Έχω την Ηλέκτρα εδώ επίσης.
4: Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να το ονομάσει Περσινά Ξινά στα Φίλια.
0: Τι είπε?
1: Όχι, αυτό είπε.
0: Να το ονομάσει, λέει, πάμε για νέο Γολγοθά, λέει η Δήμητρα. Red and blue are the new black, μιας και αυτά θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος και φυσικά στα αγγλικά, δεδομένης της φυσικής εξοικείωσής του με τη γλώσσα, λέει η Ζωή. Καλημέρα, θα το ονόμαζα κλειστές τράπεζες 2000, λέει η Δέσποινα. Αποτυχία ξανά, λέει η Λούλα. Η Ρούλα λέει, καλημέρα Μιχάλη, το κόμμα θα λέγεται Λευκό Δάκρυ, λέει η Ρούλα. Καλό, καλό. Καλημέρα στην ομάδα. Ποτέ ξανά να το πει το κόμμα, λέει η Έλενα. Καλημέρα. Ένα καλό όνομα για το κόμμα του Τσίπρα είναι Go Back, λέει η Δέσποινα. Μάστε. Ας το πει από τώρα Chip Lost. Να τελειώνουμε, λέει η Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά. Να το πει η εξαφάνιση, λέει η Σταυρούλα. Ο Τάκης λέει. Ο Τάκης. Καλημέρα, να το πει το αυτό το κάγκελο. Έλα, ρε Τάκη.
3: Α, ωραίο και αυτό.
0: Α, και Μιχάλη. Δεν θέλουμε αγόρια. Δεν ακούς να κάγκελα και τέτοια.
1: Μπήκανε κι αυτοί.
0: Μπήκανε, χωθήκανε. Νέο κόμμα Τσίπρα λέει Τσίριζα, λέει ο Μιχάλης. Λοιπόν, πού είναι η νικήτρια, η Σοφία. Σοφία.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά. Ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Μπράβο, ετοιμάσου. Μπράβο, πολύ ωραία. Εμπρός πίσω λες να το πει το σωστά. Λοιπόν, μετά από κλήρωση είσαι η νικήτρια, είσαι εσύ που έχεις κερδίσει ένα σετ δύο τιμαχίων από την εταιρεία Body Action, okay?
5: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Thank you. Έχω και εγώ μια ιδέα για τον, ναι, ναι, για τον Αλέξη. Αλέξη, να το πεις κίτρινο υποβρύχιο. In the

Hasta luego.

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
1: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Να υπενθυμίσω ότι η μάχη των φίλων όπως πάντα έρχεται μετά τις 9. Αν θέλετε να είστε υποψήφοι για να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber, πολύ απλό.
1: 6931-952-952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Αν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Okay. Εν τω μεταξύ, επειδή εντάξει έρχεται το καλοκαίρι, αρχίζει τώρα 30, 29, πολύ ωραία. Ωραίο καιρό σας έχω εξασφαλίσει και για το Σάββατο, να το ξαναπώ. Στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ο 95,2 Athens DJ, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Θα έχει ένα επικό πάρτι, open party, ούτε είσοδη ούτε τίποτα, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκο Ζώη. Στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει ο Νίκο Ζώη, 8.30 θα είμαι μαζί σας. Okay. Μιλώντας για ζέστη και ήλιο, ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανικά για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Αν το βάλεις και στο ψυγείο πιο μπροστά, θα σου μείνει αξέχαστο το συνέστημα. Ωραία, και μπορείς να κάνεις και τις βρωμιές σου τώρα που θα μπει το ζέστη. Βγαίνεις έξω, ρε παιδί, με πας κάπου, ξέρω εγώ, με αφήνω μια ακόμα.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί βρέχει. Θες κάτι να κάνεις δίπλα σε ένα γκαράζ.
2: Ναι.
0: Κάτω από ένα υπόστοιχο.
2: Δεν γίνεται.
0: Βρέχει, γίνεσαι μουσκεμα. Ενώ τώρα θα φτιάξει ο καιρός, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Στου σκουπίδου τενεκέδε, μην πας.
1: Α, όχι, ποτέ, ποτέ.
2: Ναι, ναι. Δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: μου έχει. Έλα, πρέπει να
2: φτάσει
1: τώρα.
2: Έλα, Μιχάλη. Εντάξει.
0: Έτσι, μια μέρα να ρωτήσουμε πιο περίεργο. Να το ρωτήσουμε τις κορίτσες. Α, γράφτο, ρε. Πιο περίεργο μέρος έχεις κάνει σεξ. Μην μας πείτε πάνω στο πλυντήριο. Όλοι αυτό λένε. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Εκτός αν το πλυντήριο βρίσκεται στη βιτρίνα του Κοτσόβολου.
1: Μόνο αυτό είναι.
2: Μόνο
0: εσύ. Εντάξει, θα μας το πείτε το πλυντήριο. Θα το ρωτήσω κάποια στιγμή αύριο ή μεθαύριο. Ναι, βάλτε, είναι καλό θέμα. Θα μιλήσουν τα κορίτσια, τα κορίτσια μας μιλάνε.
1: Βέβαια. Okay. Πολύ ωραία, με.
0: Αμέ, ναι. Εσύ έχεις να μας πεις κάτι.
1: Ναι, θες να σου πω.
0: Τι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω τα πράγματα που οι άντρες δεν αντέχουν,
0: ναι,
1: στο μακιγιάζ ή γενικά στην περιποίηση των γυναικών.
0: Α, σε εσάς.
1: Ναι, ναι, σε εμάς.
0: Τι δεν αντέχουμε, ό,τι θέλουμε, μια χαρά.
2: Όλα τα αντέχει.
0: 9 στις 10 φορές είσαστε πολύ καλύτερες.
1: Υπάρχουν κάποια πραγματάκια.
0: Για να δω.
1: Λοιπόν,
0: δεν μου αρέσει αυτό το σκοτεινό, όπως λέγεται, που είναι
1: το
0: όλα μαύρα.
1: Το contouring.
0: Όχι, δεν είναι το contouring. Άλλο. Το smoky.
1: Το smoky, άι, το έχω και αυτό, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Πρέπει να συνοδεύεται από την υπόλοιπη εμφάνιση και να ταιριάζει.
1: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο,
0: και η τυπολογία της γυναίκας και όλα, ναι, να πάει για το smoky.
1: Ωραία.
0: Alright.
1: Λοιπόν, να πω. Το foundation, Μιχάλη, ξέρεις ποιο είναι το foundation.
0: Ναι.
1: Το πολύ make-up.
0: Ναι.
1: Δεν σας αρέσει, λέει, γιατί σας λερώνει τα ρούχα.
0: Καλά,
1: δεν,
0: ναι,
1: το θέλετε καθόλου.
0: Μου έχει καταστρέψει 4-5 που κάμισε.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τα
0: παίρνει
2: το κυρία.
1: Έχει δίκιο.
0: Όπως... 2-3 φορές το κυρία.
2: Δεν γίνεται.
0: Βάζει και χλωρίνη πάνω και μετά το βάζει. Άσε με το, σε παρακαλώ. Έχουμε καταστραφεί χρόνια.
1: Το contouring, Μιχάλη. Είναι τα κοψίματα που κάνουν τα κορίτσια. Δεν σας αρέσει καθόλου. Νιώθετε, λέει, την επιθυμία να το απλώσετε με το χεράκι σας αυτές τις σκιές που κάνει.
0: Εντάξει, μωρέ. Τις πηγαίνει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει το glitter, Μιχάλη. Το glitter. Δεν μπορείτε.
0: Και αυτό. Το σακάκι μου γυαλίζει.
1: Δυσκολεύεται, λέει, να εστιάσετε, λέει, στο άτομο που κρύβεται, λέει, κάτω από αυτή τη λάμψη.
0: Όχι. Μια χαρά είναι. Άμα βάφεστε σωστά και τα λοιπά και λάμπετε, είναι μια χαρά.
2: Μου αρέσει και αυτού μετά που
0: φύγει. Χειροκροτήματα.
1: Α, του αρέσει.
0: Φεύγοντα από το σπίτι μου, θα μου αφήσει και 2-3 προϊόντα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Τι έρω. Αλλιώ γιατί σε φιλοξένησα.
1: Μα ναι. Το κραγιόν στα δόντια. Δεν μπορείτε καθόλου που φεύγει το κραγιονάκι.
0: Αυτό το διορθώνω εγώ.
1: Ναι, τι μου κάνει, Μιχάλη.
0: Καθάρισε λίγα για
1: το λε, δεν τρέπεσαι.
0: Το κάνει μια φορά, δεν το πετυχαίνει και μετά το κάνω εγώ. Με το μικρό δαχτυλάκι.
1: Α, Παναγία μου.
0: Αφού δεν μπορεί να το καθαρίσει.
1: Θα σε
0: αφήσω έτσι να σε λες και έχεις δαγκώσει άντρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και τρέχει το αίμα.
1: Έχεις δίκιο, να σου πω και ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα άκαμπτα, λέει, χτενίσματα που τα αγγίζετε και νιώθετε ότι είναι κράνος. Δεν θέλετε. Θέλετε πιο ανάλαφρα τα μαλλιά μας.
0: Σωστό, σωστό. Και να τα τεινάσετε προς τα πίσω.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που σου άρεσε, το μουτζουρωμένο τύπου eyeliner. Λέει, το θεωρείται πολύ ακατάστατο και είναι σαν εφέ ρακούν το.
0: Εντάξει, όχι, δεν σκέφτομαι. Έτσι απλώς σου είπα ότι. Είναι από τα δύσκολα τα οποία πρέπει να σου πει. Καταρχήν πρέπει να είσαι κόκαλο. Πρέπει να σε λεπτή, πρέπει να πηγαίνει. Για να πηγαίνει.
1: Έτσι, Μιχάλη, μπράβο.
0: Να σου πω κάτι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Μιχάλη, έχει κάνει όλο το outfit.
2: Έχει γαλόνια, ξέρω.
0: Τσαουσόπουλο College.
1: Ναι, ναι, ναι, Τσαουσόπουλο College. Λοιπόν, πόσε βλεφαρίδε, Μιχάλη. Ναι,
0: βλεφαρίδε. Έχουμε δώσει λεφτά εκεί. Κάθε 10 μέρε.
1: Σα αρέσουν, λέει, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλε αυτέ οι τεράστιε.
0: Όχι, ναι, γιατί καμιά φορά έρχεσαι στο μάγουλο και με πιάνει φαγούρα.
1: Μπράβο,
0: ανοιγοκλίνει τα μάτια σου και μου ξύνει το μάγουλο. Δεν μπορώ.
1: Αυτό ακριβώ σα κάνει, λέει, αέρα, σα κάνει σκιά και πολλέ φορέ δεν μπορείτε να καταλάβετε, λέει, που βλέπουμε. Δεν σα αρέσει. Και το τελευταίο
0: μηχάνημα. Μ' αρέσει να είναι ενισχυμένε πλέον. Αλλά όχι. Σαν να είναι βεντάλια.
1: Οι 3D λεγόμενε λέγονται αυτέ. Και το τελευταίο. Ο Μιχάλη, τα τεράστια νύχια.
2: Άπαπα τα χέρια.
1: Ναι. Λέει γιατί.
0: Τα έχω συγχαθεί.
2: Ναι. Από το TikTok.
0: Στο TikTok. Ναι. Οι influencers και καλά. Εντάξει, βγαίνουν εκεί και κουνάνε τα χέρια επίτηδες για να δείξουν τα νύχια. Αλλά ναι, όλο αυτό, όλο έτσι, τα χέρια, ξέρεις, σαν να σε μουτζώνουν.
1: Ναι.
0: Μόρι.
1: Γιατί λένε, ρωτιέστε, λέει, πώς γράφουμε και πώς πιάνουμε ό,τι πιάνουμε.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το ότι πιάνουμε.
1: Το ότι πιάνουμε.
0: Δεν θα με αφήσει μάδια.
2: Εγώ

0: Και θα παίξει και αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο σας θυμίζω, έτσι. Από τις 6 ώρα θα ξεκινήσει στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Open Party από τον Athens DJ και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο μας έρχεται 6 ώρα ξεκινάει Νίκος Ζώης, 8.30 θα ξεκινήσω εγώ. Okay. Λοιπόν, ναι, σας έχω avant premiere. 95,2 Athens DJ και η Spenzos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Είναι νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο, avant premiere από τον Athens DJ σήμερα, Τρίτη. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Okay. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούμε απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber.
1: 6931952952.
2: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρτε μου τηλέφωνο και πες. Ανθή, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
2: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
2: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Έτσι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
2: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι, ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit.

0: Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
3: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη

0: Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω στις προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σε σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Η μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών θα είναι το κεντρικό θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθένες στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πρώτη της επέτειο γάμου γιόρτασε χτες η Ντέμι Λοβάτο. Η τραγουδίστρια έκλεισε έναν χρόνο γάμου βίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Δεν φαίνεται εδώ, φίλια. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι, έχω αρχίσει το βαριέμαι. Εντάξει, σου παρακαλώ. Okay. Λοιπόν, γιατί αγαπάτε το designer outlet Athens, ξέρω. Γιατί εκεί βρίσκεται αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και τις μοναδικές προσφορές. Από 29 Μαΐου στην 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται με Nerf Game Days με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς μας φίλους. Το εκπτωτικό χωρίο designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάτε. Ανοιχτά και τις Κυριακές, θα έχει και καλό καιρό. Μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Για να μάθουμε κι άλλα για την Αττική, παρακαλώ.
1: Καλημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Μισά ώρα καθυστερήσει υπάρχουν στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίτσια στον κόβο Κυφυσία.
0: Μάλιστα.
1: Μικρότερε καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι περίπου τη τάξη των 20.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να πάω προς το αεροδρόμιο, μην πάω Ελευσίνα.
1: Εντάξει.
0: Κάντε κάτι γι' αυτό.
1: Αλλάξα δρομολόγιο.
0: Okay, θα το κάνω γύρω-γύρω, εντάξει, κατάλαβα.
1: 20 λεπτά.
0: Και θα κατέβω από τη Μαραθώνος μετά. Θα πάω προς Ελευσίνα, θα στρίψω απάνω, θα κατέβω από τη Μαραθώνος και εντάξει, θα το κάνω.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Τέλεια, οκ.
1: 20 λεπτά καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Και
1: στην περιφερειακή Μητού από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή από το Παλαιό Φάλερο έως το λιμάνι του Πειραιά, η Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και η άνοδος της Συγκρού. Και τέλος, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλιστα, Χατζάκη, χρηματιστήριο, τι γίνεται?
3: Κάτι πάει να γίνει.
0: Λες, λίγο δεν πιστεύω, ρε.
3: Κοίταξε, χθες οι αγορές δειλάμεν δυνατά.
0: Καλά, 105 δεν πήγαν 82.
3: Εντάξει.
0: Αν πάνε 82 θα πούμε τελείως.
3: Σιγά σιγά. Πάντως φύγανε κάτι ψηλές. Σήμερα δηλαδή κάτι βόμβες πέσανε. Αμυντικού λέει χαρακτήρα.
0: Κάτι καρπαζιές, κάτι σφαλιαρίτσες. Όπως στο μπάσκετ που πλακωθήκανε δύο.
3: Ναι. Λοιπόν,
0: η προεδράρα.
3: Συν 2,07% χθες για το γενικό δίκτυο, ο οποίος επέστρεψε στα επίπεδα προ-κρίσης. 2.318,73 μονάδες, 196 εκατομμύρια τζίρος. Η Wall Street ήταν κλειστή χθες, ήταν Memorial Day. Στο συν 2,01% η Γερμανία, το Τόκιο στο μείον 0,11%, Hong Kong συν 0,19%, 1,16 ευρώ δολάριο.
0: Και το Λονδίνο δεν ήταν κλειστό ή όχι?
3: Με πιάνει σαν διάβαστο.
0: Σε παρακαλώ.
3: 90. Βέβαια, χθες ήμασταν υπό την επίρρεια. Δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε τώρα ιδιαίτερα με τα χρηματιστήρια. Ήμασταν σε άλλη φάση.
0: Σωστό. Για λέγε, για λέγε.
3: 95,6 το πετρέλαιο, 4.530 ο χρυσός. Συγγνώμη για αυτή τη φωνή. Πιστεύω αύριο θα είναι τα καλύτερα.

0: Love, sexy love.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
0: Ναι, στην κουζίνα με εμένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
0: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έγινε γνωστό για τις εμπανάντας, είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες, είναι αυτά, έτσι. Που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών. Εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολοφόρες.
2: Πολοφόρες!
0: Γιατί πολυφοριούνται. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει το πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
2: Έλα!
0: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
2: Τι μας λείπει.
0: Το εμπανάντας.
2: Το εμπανάντας.
1: Ναι, πάνε το εμπανάντας.
0: Λοιπόν, η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
2: Μόνο.
0: Εντάξει.
2: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντας.
0: Τσάμπα.
2: Τσάμπα, πράγμα.
0: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
0: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
2: Α,
1: έσχο.

0: We found love. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλη Σάους, όπλο.
2: Έρχομαι με τα τελευταία νέα της Showbiz και στη Μύκονο βρίσκεται η Kimberly Guilfoyle.
0: Πού θα πήγαινε?
2: Η Βόλτα στο Γυαλό, η Ανθοδέσμη, ο Πελεκάνος και οι Selfies. Εδώ είναι ο Πελεκάνος, εδώ είναι η Kimberly. Πάρα πολύ ωραία. Η Μπέλα Χαντίντ απόλαυσε τον ήλιο στις Κάνες με αποκαλυπτικό μαγιό. Εδώ είναι το αποκαλυπτικό μαγιό. Και η Μπέλα Χαντίντ.
0: Ωραίο πρόσωπο.
2: Τι πρόσωπο είσαι, Μιχάλη, εδώ πέρα βλέπεις τα οπίστια.
0: Αυτό είναι το πρόσωπο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
2: Αδιανόητο. Κράζουν την Κλόε Καρντάσιαν που αφαίρεσε τα νύχια από τις γάτες της. Μα είναι δυνατόν.
0: Λυθείς.
2: Εντάξει, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ο Ματ Ντέιμον αποθεώνει τις Αλιστέρων. Δεν ξέρω γιατί γέρασα μόνο εγώ, λέει. Έχει κερδίσει το λαχείο η κυρία αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά. Η Μόνικα Μπελούτσι ή γυρνά ή πεθαίνει.
0: Έλα, Μόνικα.
2: Εναλλακτική στα 61 σου.
0: Έλα, Μόνικα. Α,
2: λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Μπαίνουμε εδώ, Μιχάλη μου. Ιωάννα Μαλέσκου, είμαι αισιόδοξη. Οτιδήποτε μου συμβεί το βλέπω σαν σχολείο που μου δίνει εμπειρία.
0: Άλλο.
2: Γιώργος Μαζονάκης με μπλούζα του Ολυμπιακού στο νέο του βίντεο κλιπ.
0: Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Λάκης Γαβαλάς από την άλλη δηλώνει για τη Μύκονο. Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα. Πάω τώρα, λέει, και είμαι φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ξέρω.
2: Okay. Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή, δήλωσε ο Ομπάμα. Επιμένει ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι εκεί έξω.
0: Ναι.
2: Και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους.
0: Μάλιστα. Άλλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Εδώ η επική ατάκα του Γιώργου Λιάγκα. Η τρίτη ηλικία μας στηρίζει, δηλώνει.
0: Πού το λέει αυτό? Στην τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση, να τους βλέπει.
3: Μπράβο,
0: μπράβο. Λοιπόν,
2: πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ,
2: εδώ η κυρία αυτή λυκνίζεται ασταμάτητα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καν.
3: Γιατί?
0: Άστε να ξεκου... να ξεκολλήσει.
2: Α, να ξεκολλήσει. Ναι. Πάμε σε άλλα νέα. Εδώ, εκεί.
0: Εντάξει, εδώ. Δυστυχώς. Ναι, λίγο εγώ. Έφυγε. Τι να πει, άπλη τουρκική μαφία. Τι είναι όλοι αυτοί εδώ? Αυτό ο συλλέκτη λέει.
2: Δεν έχω καταλάβει με τι.
0: Ούτε εγώ δεν με
2: νοιάζει. Δεν ξέρω.
0: Τι μπλέξουμε.
2: Ναι, τι γίνεται.
0: Fall in love, τι είναι αυτό εδώ?
2: Τα μπουζούκια οι κυρίε αυτέ βγήκαν έξω.
0: Ωραία, καλά κάνανε.
2: Πάρα πολύ ωραία, να καλά να περάσουν. Εδώ.
0: Πολλέ φωτογραφίε, αλλά δεν ξέρω το λόγο.
2: Δεν ξέρω και ποιε είναι όλε αυτέ. Η Ναταλία Αρσενικού.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία. Okay.
0: Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Αν και είναι πολύ θηλυκού όμως.
2: Είναι
3: πολύ όμορφη.
2: Πάμε σε
0: αυτό. Τι λέει?
2: Σόλο η Σακύρα μετά το Πικέ δεν έχει χώρο για νέο έρωτα.
0: Έλα ρε Σακύρα τώρα.
2: Έλα ρε Σακύρα.
0: Κανόνε ένα να βγω ένα βράδυ να την πάω για φαγητό, να μιλήσω μερικά και να χαλαρώσει.
2: Τι θα πείτε?
0: Ό,τι θέλω εγώ θα πω.
2: Ναι, αλλά δεν θα μα πει.
0: Πιστεύει ότι δεν θα ψηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο?
2: Θα ψηθεί.
0: Θα ψηθεί. Κάει και ο Πειραιάς, βεβαίως, καλά έκανε.
2: Ναι, εδώ, τι γίνεται εδώ?
0: Ποια είναι αυτή που κατέβασε τα ρολά?
2: Ενόψη Κριστίνα, ποια είναι αυτή η κυρία, η Πεπ? Έχω μπερδευτεί, Μιχάλη, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Α, η πικάντικη λέει πρόταση της πορνοστάρ Μέρι Ροκ.
0: Είναι μία πορνοστάρ. Μια χαρά, δεν τη φαίνεται όμως.
2: Δεν τη φαίνεται.
0: Δεν τη
2: φαίνεται. Πολύ σοβαρή κοπέλα. Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Δεν έχουμε κάτι
3: πολλά
2: άλλο.
3: Είπατε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Έχουμε πολλά.
0: Είχε πολλές φωτογραφίες. Ωραία, εντάξει.

0: Seconds Away, 9 και 24 και η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ελένη. Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι τέτοια ώρα?
1: Στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι stay at home mom.
0: Παιδί, 1, 2, 5, 8, πόσα?
1: 2.
0: Ωραία. Και τι είναι, αγοράκια, κοριτσάκια?
1: Αγοράκια.
0: Και τα δύο?
1: Και τα δύο.
0: Και το τρίτο αγόρι που είναι τώρα?
1: Το τρίτο αγόρι δουλεύει.
2: Κάποιος πρέπει να δουλέψει.
0: Τρία αγόρια, 6 μαζεμένα. Έκανα σου πολλαπλασίζουν.
3: Τρεις, εννιά.
0: Εντάξει, Ελένη, μείνε εκεί στην γραμμή. Πού είναι ο Γιάννης?
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Τι κάνεις?
4: Καλά, Μιχάλη.
0: Εσύ που είσαι?
4: Ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά, Μιχάλη.
0: Τι δουλειά είναι, Γιάννη?
4: Σε μια εταιρεία.
2: Μιχάλη.
0: Και τι κάνεις εκεί?
4: Υπολογιστές.
0: Α, δουλεύει.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, από εδώ είναι η Ελένη, μαμά δύο παιδιών. Ελένη, ο Γιάννης.
4: Γεια σου, Ελένη.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Ελένη, ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του 27?
2: Οπα.
0: Στην Αθήνα.
1: Το τραμ.
3: Τώρα δεν φτιάχτηκε αυτό.
2: Είπε τραμ.
3: Είπε, το είπε όμως.
2: Είπε τραμ.
3: Είπε, πρέπει να το
0: είναι.
2: Όχι, όχι. Είναι το τρόλι.
3: Το
0: τρόλι.
2: Άλλο το τραμ, άλλο το τρόλι.
3: Τρόλι.
0: Την τρολάρετε τη γυναίκα. Δεν πειράζει, το τρόλι. Πάμε. Γιάννη, πόσα φωνή έχει το ελληνικό αλφάβητο? Έλα.
2: Έλα.
0: Μην το ψάχνεις τώρα στο κομπίδι. 7.
4: 7.
0: 6 πήγες να πεις.
2: Όχι, όχι, το πεις κατευθείαν.
0: Πάμε πιο κάτω. Ελένη, πώς λέγανε τα αθλητικά παπούτσια στη δεκαετία του 80? Sportex, Pirex, Reflex.
1: Sportex.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Δεν μιλήσεις για... Γιάννη, με ποιο τραγούδι μας εκπροσώπησε η Κλαβδία στην περσινή Eurovision? Καλαμάτα, αστερωμάτα, γαλανομάτα.
4: Με την αστερωμάτα.
0: Σωστό. Ελένη, πώς λέγεται ο θηλυκός βάτραχος?
1: Θηλυκός βάτραχο.
0: Ναι, έχουμε το βάτραχο που είναι αγόρι. Το θηλυκό. Έλα μωρέ.
1: Βάτραχίνα.
0: Μπράβο.
2: Εύκολο.
3: Απλό.
0: Γιάννη, τι χορό είναι, τι χορός είναι ο Ζορμπάς?
4: Ο Ζορμπάς ελληνικός, τι άλλο?
0: Ναι, τι χορό, τι τύπου, είναι χορός, κανονικός. Έχει ονομασία ο χορός, όπως λέμε τσάμικα, εκείνο το άλλο.
4: Χασάπικος.
0: Όχι, σιρτάκι. Δεν πειράζει. Ελένη, πώς λέγεται η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες ανοίγοντας τρύπα για να ληστέψουν? Φυρί, φυρί, ρηφιφί, ζουμ, τριαλαρί, λερό. Ρηφιφί. Σωστό.
3: Μπράβο της.
2: Συγγνώμη. Δεν σημαίνει. Ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Θα μπορούσε να χάσει με το φυρί, φυρί.
3: Ζουμ, τριαλαρί, λερό. Γιατί όχι.
0: Γιάννη, σύμφωνα με την παροιμία, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα μαρούλια, πρωτοβρόχια, παραπούλια.
4: Τα πρωτοβρόχια.
0: Όχι ρε, τα παραπούλια. Πόσο είσαι, 25 ετών είσαι?
4: Έχει.
0: 25 ετών το παιδί.
3: Χάσμα.
0: Δεν το έχει ακούσει από τη γιαγιά. Ελένη, τι μυαλό έχει κάποιος που είναι ανόητος?
1: Τι μυαλό έχει κάποιος που είναι ανόητος?
0: Αυτός έχει μυαλό. Σε βοήθησα.
2: Εύκολο.
0: Το έχεις ακούσει. Δεν πειράζει. Έχει μυαλό κουκούτσι.
3: Δεν πειράζει.
0: Γιάννη, ποια ηθοποιός έπαιζε την Ντάλια στο Παραπέντε?
4: Η Μαράνα Κανίδη.
2: Η κοπέλα, παιδιά, 3-2.
0: Κέρδισε η Ελένη 3-2. 100 ευρώ, Ελένη, μέτρητα. Oh, oh, oh, oh. Stevie Nicks, Edge of 17. Επικό.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: It's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Θρητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
14: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
18: Ακούτε.
9: ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: With a smile. Για πάμε χαμογελαστά. Το φρούτο και γενικά το φρούτο και το λαχανικό στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκο, είναι νόστιμο, εγγυημένο. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα μπει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. 9:43. Θέλω να μας πεις τα ζώδια.
1: Ναι, με.
0: Θα σου έχω ετοιμάσει και ένα κιλό μήλα από τα
1: Λίδη. Θα το φάω, μου αρέσουν τα μήλα.
0: Και εγώ. Δεν μου αρέσουν. Τώρα τελευταία έχω πιάσει και τα θέλω.
1: Ναι, όχι, είναι ωραία τα μήλα. Γιατί δεν σε αρέσουν?
0: Εντάξει.
1: Την όρεξη, αμά τρας.
0: Μπράβο, γι' αυτό.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Τέλεια. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κρυός. Καιρός να προωθήσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες, αλλά να είστε φιδωλοί στα έξοδά σας. 9. Ταύρος. Σας πιέζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά παράλληλα έχετε και νέες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση των στόχων σας. 10. Δίδυμοι. Συνεχίστε τις αλλαγές μέσα στο σπίτι και την οικογένειά σας και θα έχετε θετικά αποτελέσματα. 9. Καρκίνος. Οι καθημερινές εντάσεις υποχωρούν αυτό το διάστημα και καλό θα ήταν να φροντίσετε την αναζωογόνησή σας. 8. Λέων. Οι πλανήτες σας κάνουν ονειροπόλους και έχετε τη διάθεση να μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους άλλους. 8. Παρθένος. Η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει ισορροπία τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας σχέσεις. 10. Ζυγός. Κάποιες αποκαλυπτικές συζητήσεις θα ξεκαθαρίσουν χρόνιες παρεξηγήσεις. 9. Σκορπιός. Οι πλανήτες σας βοηθούν να βελτιώσετε τις προσωπικές σας σχέσεις. 8. Τοξότης. Ξεκαθαρίζετε πλέον τα πράγματα και βάζετε προτεραιότητα τα θέλω σας. 9. Εγώκερος. Η περίοδος αυτή σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. 10. Υδροχόος. Οι γνωριμίες αυτής της περίοδου είναι χρήσιμες και σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. 9. Και τέλος, ιχθύες. Έχετε ευκαιρίες καλύτερων διαπραγματεύσεων, οι οποίες και θα διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών σας. 9.
0: Ωραία, τέλος.
1: Τέλος. Και μαζί πάλι την Πέμπτη στις 7.
0: Πού το ξέρεις ότι δεν θα κάνω εκπομπή αύριο?
1: Κάτι κρυφάκουσα.
0: Ναι, να το πω στους φίλους μας. Αύριο είναι ανάγκη. Πρέπει να βρίσκομαι 8:30-9 παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Σε ένα νομικό αυτό.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είμαι μάρτυρας.
1: Είσαι μάρτυρας.
0: Και δεν πάω να μην πας.
1: Να πας.
0: Σε οικονομικό επίπεδο κάτι που.
1: Να μαρτυρήσεις.
0: Όχι εμένα. Όχι, δεν μαρτυρώ.
1: Είναι πλάκα κάνω.
0: Όχι, δεν αφορά εμένα, αλλά απλώς μάρτυρα. Sorry, δεν θα σας. Θα μου λείψετε αύριο. Anyway. Κρατάμε στη μία του.
2: Ναι, ναι.
0: Αφήγει να πάει στο γέρο. Καλημέρα, Ριέτα, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι εσύ?
0: 95,2 Athens DJ από Αθήνα, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Όλα καλά?
3: Όλα μια χαρά.
0: Τι κάνεις στη Σύφνο?
3: Δουλεύω.
0: Πώς είναι, έχει ξεκινήσει να έρχεται λιγάκι κόσμος?
3: Ναι, τώρα πια.
0: Μπράβο, μπράβο. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
3: Κάνω καφέ και νύχια.
1: Τι? Κάνει καφέ και νύχια.
0: Έχουν νύχια.
1: Πολύ ωραία, και εγώ θέλω να πάω και τώρα.
0: Και εγώ, σταθώ.
1: Ναι, και εγώ.
0: Κλείσε μου για την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη στις 8 το βράδυ.
1: 8.
3: Έγινε.
0: Σ' αγαπάει πολύ η μαμά. Έτσι μου λέει, να της πείτε, λέει ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Οκ, καλημέρα και καλή σεζόν. Καλή σεζόν, darling.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Πόπι μου.
4: Καλημέρα. Κόδιστρες
0: και
4: κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Καλά, ρε.
0: Καλέ.
4: Καλή, Μιχάλη. Καλημέρα.

0: Λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
2: Μια
0: χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γόνη.
1: Δεν το πιστεύω ότι η αδερφή μου πάλι έγραψε. Έκανε έκπληξη.
0: Γενέθλια έχεις.
1: Γενέθλια έχω.
0: Ό,τι και να έχεις.

0: στη Λάρισα, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου από Καλλιθέα.
0: Δουλεύεις, λέει, σε νηπιαγωγείο, ε?
1: Στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα, ναι. Στην Αθήνα. Και γιατί δεν πας στη Λάρισα.
1: Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Και γιατί δεν πας στη Λάρισα, πιο ωραία είναι. Από την Καλλιθέα.
1: Μακάρι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σε περιμένουν, λέει η Βίκη, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
0: Έλα, ρε, Ειρήνη. Ελάτε σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, τρίτη. Ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ευρωπαϊκό. Είδατε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη. Σήμερα, κορίτσια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Τσίπρας ανακοινώνει νέο κόμμα.
3: Α, φανταστικό.
0: Για να μην γίνει καμιά βλακία. Πώς να το πει, πώς να το ονομάσει. Κορίτσια, έλα, πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βοηθήστε, βοηθήστε. Ρίζα χωρίς σι μπροστά, λέει Νάντια.
3: Α, ωραίο.
0: Ναι, μπράβο Νάντια. Α, και αυτό είναι ένα όρο. Η Γεωργία λέει control, alt και delete.
3: Έλα.
0: Ο Τσίπρας να πει τη νέα του προσπάθεια πανελλήνια πατριωτική ριζοσπαστική αριστερά, λέει η Ιωάννα.
3: Ορίστε.
0: Κάτι συνδυασμό κάνει.
3: Ναι.
0: Παπά.
3: Παπά.
0: Παπάρα.
3: Παπάρα.
0: Έτσι βγαίνει. Δεν θα το καταλάβω. Καλημέρα. Ένα καλό όνομα για το κόμμα του Τσίπρα είναι Go Back, λέει η Δέσποινα. Ο Τάκης λέει. Ο Τάκης. Καλημέρα, να το πει το αυτό το κάγκελο. Έλα, ρε Τάκη.
3: Α, ωραίο και αυτό.
0: Α, και Μιχάλη, δεν θέλουμε αγόρια. Δεν ακούς να κάγκελα και τέτοια.
2: Μπήκανε κι αυτοί.
0: Μπήκανε, χωθήκανε. Νέο κόμμα Τσίπρα λέει Τσίριζα, λέει ο Μιχάλης. Leftflix θα το έλεγα εγώ. Μαρίνα. Καλό. Ρε κορίτσια.
3: Ρε εσύ. Μπράβο τα κορίτσια.
0: Έτσι μια μέρα να ρωτήσουμε πιο περίεργο. Να το ρωτήσουμε τις κορίτσια. Α, γράφτο ρε. Πιο περίεργο μέρος έχεις κάνει σεξ. Μην μας πείτε πάνω στο πλυντήριο, όλοι αυτό λένε. Α. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, εκτός αν το πλυντήριο βρίσκεται στη βιτρίνα του Κοτσόβολου.
3: Α,
0: μόνο αυτό είναι.
2: Μόνο αυτό.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω τα πράγματα που οι άντρες δεν αντέχουν στο μακιγιάζ ή γενικά στην περιποίηση των γυναικών. Το πολύ make-up.
0: Ναι.
3: Δεν σας αρέσει, λέει, γιατί σας λερώνει τα ρούχα. Καλά, δεν το θέλετε καθόλου.
0: Μου έχει καταστρέψει 4-5 μπουκάμισα.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τα πλένει
2: το κυρία.
3: Έχει δίκιο.
0: 2-3 φορές το κυρία.
2: Δεν γίνεται.
0: Βάζει και χλωρίνη πάνω και μετά το βάζει. Άσε με το, σε παρακαλώ. Έχουμε καταστραφεί χρόνια.
3: Λοιπόν, είχε το γκλίντερ, Μιχάλη. Το γκλίντερ.
2: Δεν
3: μπορείτε.
0: Και αυτό, το σακάκια μου γυαλίζει.
3: Δυσκολεύεται, λέει, να εστιάσετε, λέει, στο άτομο που κρύβεται, λέει, κάτω από αυτή τη λάμψη.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Άμα βάφεστε σωστά και τα λοιπά και λάμπετε, είναι μια χαρά.
2: Μου αρέσει και αυτού μετά που φύγει.
3: Α, του αρέσει.
0: Φεύγοντας από το σπίτι μου, θα μου αφήσει και 2-3 προϊόντα.
3: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Αλλιώς γιατί σε φιλοξένησα.
3: Και το τελευταίο, Μιχάλη, τα τεράστια νύχια.
2: Α, παπα τα
3: χέρια. Ναι.
0: Τα έχω συγχαθεί.
2: Από το TikTok.
0: Στο TikTok. Οι influencers και καλά. Εντάξει, βγαίνουν εκεί και κουνάνε τα χέρια επίτηδες για να δείξουν τα νύχια. Αλλά όλο αυτό, όλο έτσι, τα χέρια, ξέρετε. Σαν να σε μουτζώνουνε.
3: Ναι.
0: Μόρι.
3: Γιατί λένε, ρωτιέστε, λέει, πώς γράφουμε και πώς πιάνουμε ό,τι πιάνουμε.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το ό,τι πιάνουμε.
3: Το ό,τι πιάνουμε.
0: Δεν θα μ' αφήσει η μάδια.
2: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
0: Ναι, στην κουζίνα με εμένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
2: Don Pucho.
0: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Είναι αυτά, έτσι. Που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών. Εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολλοφόρες.
3: Πολλοφόρες!
0: Γιατί πολυφοριούνται. Αντιλαμβάνεσαι. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει το πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
3: Έλα!
0: Πάτε στην έλλειψη.
3: Τι σας λείπει.
0: Τι σας λείπει.
3: Τι μας λείπει.
0: Το εμπανάντας.
3: Το εμπανάντας.
2: Ναι, πάνε το εμπανάντας.
0: Λοιπόν, η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
0: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
2: εμπανάντας.
0: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
0: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
2: Γιατί.
0: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
3: Α, έσχο.
2: Σόλο η Σακύρα μετά το Πικέ, δεν έχει χώρο για νέο έρωτα.
0: Έλα ρε Σακύρα τώρα.
2: Έλα ρε Σακύρα.
0: Κανόνισε ένα βράδυ να την πάω για φαγητό, να μιλήσουμε λιγάκι, να χαλαρώσει.
2: Τι θα πείτε?
0: Ό,τι θέλω εγώ θα πω.
2: Ναι, αλλά δεν θα μα
0: πει. Πιστεύει ότι δεν θα ψηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο?
2: Θα ψηθεί.
0: Θα ψηθεί.
2: Τι έγινε, ξύπνησε?
0: Δεν ξέρω.
4: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
4: Χριστίνα.
0: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
4: Όλο με χίλια.
0: Α,
2: μπράβο, καλή.
0: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
4: Κυμολία.
0: Ναι, ναι, κατά λάθος.
4: Δεν έχω ιδέα, εγώ και να σκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
0: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
4: Σε κανένα θα πω.
0: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
4: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
0: Με το ζόρι. Ελένη, ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του 27 στην Αθήνα?
5: Το τραμ.
3: Τώρα δεν φτιάχτηκε αυτό.
2: Είπε τραμ.
3: Είπε
2: τραμ.
3: Είπε τραμ.
0: Αυτό είναι.
2: Όχι. Είναι το τρόλι.
3: Το
0: τρόλι.
2: Άλλο το τραμ, άλλο το τρόλι.
0: Την τρολάρετε τη γυναίκα. Γιάννη, με ποιο τραγούδι μας εκπροσώπησε η Κλαβδία στην περσινή Eurovision? Καλαμάτα, αστερωμάτα, γαλανομάτα.
6: Με την αστερωμάτα.
0: Σωστό. Ελένη, πώς λέγεται η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες ανοίγοντας τρύπα για να ληστέψουν? Φυρί, ρυφιφί, ζουμ, τριαλαριλαρό. Ρυφιφί. Σωστό.
3: Μπράβο της.
0: Γιάννη, σύμφωνα με την παροιμία, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα μαρούλια, πρωτοβρόχια, παραπούλια.
6: Τα πρωτοβρόχια.
0: Όχι ρε, τα παραπούλια. Πόσο είσαι, 25 ετών είσαι?
6: Έχει
0: 25 ετών το παιδί.
3: Χάσμα.
0: Δεν το έχει ακούσει από τη γιαγιά.
2: Η κοπέλα, παιδιά, 3-2.
0: Κέρδισε η Ελένη 3-2. 100 ευρώ, Ελένη, μέτρητα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους, Breakfast FM. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται με ένα συγκλονιστικό cast. Τσαουσόπουλος, Έρουινς και Αδάς Καρποντίνη και χιλιάδες κομπάρσεις σε ένα ραδιοφωνικό ρεσιτάλ που θα αφήσει εποχή. Την Πέμπτη εδώ στις 7.
0: Ναι, αύριο είπαμε θα λείπω. Sorry.
2: That was wonderful. Bravo. Το ρεσιτάλ που θα αφήσει εποχή. Την Πέμπτη εδώ στις 7.
0: Ναι, αύριο είπαμε θα λείπω. Sorry.
8: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it.

0: άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ξύπνα, ξύπνα.
9: Τι?
11: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
12: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Ακούστε μας online, στο Radio Player App και στο

0: Ραδιόφωνο σας εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από μια κλωστή κρέμονται προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων καθώς και σε πλοία πόντισης ναρκών. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Καμίνει η Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Ο Chris Brown, ο 37χρονος ράπερ, έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στον τομέα της φιλοσοφίας από το Χριστιανικό Πανεπιστήμιο Harvest. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Νέες επαφές ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Manchester United. Στόχος να κλείσει μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Άδοξο τέλος είχαμε στο μεταξύ στο ειδήλιο της Γαλατά Σαράι και του Φερνάντο Σίλβα. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου θεωρήθηκαν υπερβολικά υψηλές για το μπάτζετ της τουρκικής ομάδας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ όμορφοι όλοι όλους στη Τρίτη 26 Μαΐου και πολύ ζεστή από ό,τι φαίνεται. 29 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, υποσκιά στο κέντρο της Αθήνας δίνει πρόγνωση. Καταλαβαίνετε, θα σκάσουμε, ειδικά μες στα αυτοκίνητα. Γιορτάζει σήμερα η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, κλείνει τα 60, και ο Λένι Κράβιτς κλείνει τα 62. Κίνηση έχουμε στους δρόμους, αλλά εντάξει, όχι τραγικά πράγματα. Στην κάθοδο του Κυφσού από Γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Λένορμαν, αν θέλει υπομονή, και στην άνοδο μέχρι Άνω Πατήσια, στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, Κατεχάκι προς κέντρο και Κηφισία σε Χαλάνδρη και Νέο Ψυχικό. Τέλος, Υποσειδώνος από Σεφ προς Λιμάνι και από Ελληνικό προς Πικροδάφνη, και γύρω από το λιμάνι θέλει υπομονή, καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ελευθερίας στο Παλαιό Φάληρο. Κατά τα άλλα, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες, αγαπημένοι μου. Από Benassi Bros, Coldplay, Zayna, Calvin Harris και Clementine Douglas στο ξεκίνημα με το Blessings, και η Νάγια Αποστόλου εδώ στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12.

Isaac και Marshall Jefferson. Είναι το Life is Simple, Move Your Body. Παιδιά, να κινούμαστε λίγο. Καλά, βλέπω τις συνδρομές στα γυμναστήρια. Τώρα που είπα Move Your Body, απογειώνονται από Μάιο και μετά. Ό,τι προλάβετε, παιδιά, τώρα. Βέβαια, το κορμί χτίζεται όλο το χρόνο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να υιοθετήσει υγιεινές συνήθειες. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση για το κορμί και για την υγεία μας, βασικότερο. Η λύση για το κινητό, για κάθε ζημιά, για κάθε σπάσιμο οθόνης, είναι ο Γερμανός, εκεί όπου δύο στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επιτόπου στο κατάστημα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, εμπιστευτείτε τον Γερμανό για το κινητό σας. The Weeknd και Madonna τώρα. Αυτό είναι το popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβά στην αναβάθμιση της ποιότητας. Είναι επένδυση μου. Ο τουρισμός αλλάζει μαζί με νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Κάμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά, φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξης.

0: Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

DMC Vision Honey, show me love. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας. Θα σας χρειαστεί την επόμενη ώρα, γιατί θα παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο και δέχομαι απαντήσεις μόνο με μηνύματα στο Viber. 6931-952-952 τώρα για τις καλημέρες σας. Και για προτάσεις, παιδιά. Θέλω προτάσεις για σειρές και ταινίες που έχετε δει τώρα τελευταία και σας άρεσαν πολύ. Βλέπω το The Boroughs σε πολύ γνωστή και δημοφιλή πλατφόρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και διαβάζω και για τον νέο James Bond. Άντε να δούμε, θα τον βρούνε επιτέλους. Διαβάζουμε για το ένα φοβορή μετά το άλλο. Δεν ξέρω ποιος θέλω να είναι, αλλά πρέπει, λέει, να είναι Βρετανός, να είναι νεότερος, να μην είναι ήδη τεράστιο στάρ και έχει συνδυαστεί, ας πούμε, με κάποιο ρόλο, να έχει χιούμορ και γοητεία, να πείθει ότι μπορεί να σκοτώσει. Έτσι, να έχει κάνει να κάτσει στο βλέμμα τρελό. Πάμε για Ριάννα. Αυτό είναι το Root Boy στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε, τι, μόνο επιτυχίες. Πάντα καθημερινά.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα? Ξεκόλα, το Βατικανό. Σπύρο, αντίσου σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo Idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo Idea.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τάκης και
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Επιτυχίες.

Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα

0: Πρωινό Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αν προωθηθεί νόμος περί γαλάζιας πατρίδας. Στον Άριο Πάγο κατατέθηκε.

0: Υπήρχαν υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Στο ραντάρ της ΑΔΕ μπαίνουν τα έσοδα από Airbnb, εντατική έλεγχη και διασταυρώσεις. Συγκίνησε ο Χάρι Στάιλ σε συναυλία του. Ο Pop Star εξομολογήθηκε πως τα δύο τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για εκείνον, καθώς έχασε δύο αγαπημένους φίλους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Νέες επαφές ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Manchester United. Στόχος να κλείσει μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Άδοξο τέλος είχαμε στο μεταξύ στο ιδίλιο της Γαλατά Σαράι και του Φερνάντο Σίλβα. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου θεωρήθηκαν υπερβολικά υψηλές για το μπάτζετ της τουρκικής ομάδας.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κοίτα να δεις πως πέρασε γρήγορα η ώρα σήμερα. 11 και 2 λέει το ρολόι απέναντί μου. Καλημέρα και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαστε ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Και οτιδήποτε και αν συμβεί στο κινητό σας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει σίγουρα ένα κατάστημα Γερμανός κάπου κοντά σας για να λύσει το πρόβλημα με επιστοποιημένους εξειδικευμένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μόνο επιτυχίες σας έχω και για αυτή την ώρα. Bruno Mars, Disturbed και Cyril, Usher, πρώτα David Guetta, Upside Down και σε λίγο έρχεται και το παιχνίδι μας, βρες το πρόσωπο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Avicii, Wake Me Up στο 95,2 Athens DJ. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που κοιμάται ακόμη. Ακόμα και εσείς οι πνάραδες, 11 και 22 θα έχετε ξυπνήσει, δεν μπορεί. Γι' αυτό παίζουμε τέτοια ώρα βρε στο πρόσωπο, για να είστε όλοι εδώ, όλοι συγκεντρωμένοι. Και πάμε να ακούσουμε τη φωνή που αναζητάμε σήμερα.
1: Από την πρώτη μέρα κιόλας που ξεκίνησε, ακούμε ότι θα κοπεί. Τώρα, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, 69-31-952-952, δυσκολούτσικο σήμερα για να σας δω. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διεκδικείτε γεύμα για δύο άτομα, αν απαντήσετε σωστά και βγείτε στον αέρα μαζί μου, στον Κορυδαλό, στο Εμιλιάνο Ζαπάτα, σε ένα χώρο πολύχρωμο, ζωντανό και απόλυτα παρεϊστικό για φοβερές μεξικάνικες γεύσεις.

0: Ακριβώς, it's not right but it's okay. Mr. Belton was all, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα Χρύσα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, για πες.
1: Στη δουλειά, στο γραφείο.
0: Τι κάνεις, μη μου πεις λογίστρια κι εσύ.
1: Όχι, ιδιωτική υπάλληλο. Ναι, αλλά το γραφείο είναι φίλου, οπότε όλα καλά.
0: Μια χαρά, σας αφήνει και ακούτε και μουσικούλα, εντάξει.
1: Είναι ναι, τέλεια.
0: Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Για πάμε να παίξουμε.
2: Από την πρώτη μέρα κιόλας που ξεκίνησε, ακούμε ότι θα κοπεί. Τώρα, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει.
0: Για πες, ποια είναι?
1: Είναι η Δάφνη Καραβοκύρη.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο.
1: Και να μην κοπεί, βασικά.
0: Το βλέπει το μεσημεράκι, σ' αρέσει.
1: Βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, Εμιλιάνο Ζαπάτα, εγώ εκεί θα σε στείλω να απολαύσει φαχίτα, τάκο κτλ.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να ζήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακατροπή, έσχο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γερμανός ολέ, ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: 95,2 Athens DJ.
21: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ωραία θα ήταν τώρα να πας για μια βόλτα έτσι προς παραλία μεριά με ένα sports car. Η Tate McRae στο 95,2 Athens DJ, που παρέα με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία σωμάτων στο Θησείο. Star DJ Μιχάλης Θεοζόπουλος, opening DJ set Νίκο Ζώης, με είσοδο ελεύθερη και έναρξη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Ο Νίκο Ζώης έρχεται και στις 12 ακριβώς στα ραδιοφωνά σας. Μην τον χάσετε. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά από μένα, θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10, αύριο Τετάρτη. Στην καρδιά της εβδομάδας, η Πέμπτη λέει θα είναι πιο

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Yeah, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει φορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: 95,2

0: Στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. 8 Μαΐου στο Θησίο. Στην πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ.
1: Μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν ξανά τα όργανα με την Άγκυρα. Είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Νέα επιβάρυνση για τους κατόχους ακινήτων. Σχεδιάζεται διπλό τέλος προς όφελος δήμων και περιφερειών. Τουρκία και Ιταλία ήρθαν σε συμφωνία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου και υδρογόνεσης στον Αμερικανικό πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 29 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι από το μεγάλο της Αθήνας. Πανέμορφη Τρίτη 26 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 με όλες τις επιτυχίες. Εδώ είναι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, παίζουν δυνατά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Κάπως έτσι θα μας πάει ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή. Με 31 βαθμούς Κελσίου ανώτερη θερμοκρασία περιμένουμε αύριο, μεθαύριο, till Friday, έτσι για να νιώσουμε λίγο τη ζέστη πριν μπει η ζέστη του καλοκαιριού.

0: καλοκαιριού.
1: Έλα να βγουν και τα φρούτα τα καλοκαιρινά σιγά σιγά, εννοώ να οριμάσουν, να είναι λίγο πιο γευστικά, να είναι λίγο πιο ωραία, για να μπουν στη διατροφή μας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κανονικά. Είμαι καρπουζάς. Μ' αρέσουν τα καρπούζια. I love it. I love it. Σήμερα σας έχω προσκλήσεις για την απόψινή avant premiere της ταινίας Backrooms. Θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Έχουμε και, και τους νικητές των Αμερικάνικων Βραβείων Μουσικής. Πάρα πολλοί δικοί μας αγαπημένοι καλλιτέχνες πήραν βραβεία. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση λεωφόρο βουλιαγμένη στο Ελληνικό, Κατεχάκι, Διασταύρωση Αμπελοκήπων και Χίλτον. Βασιλέως Κωνσταντίνου θα συναντήσετε, Αρδιτού, Καλλιρόης, Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό προς το Σύνταγμα, σε μεγάλα τμήματα της Αλεξάνδρας, Θιβών με Ιερά Οδό και Πειραιός με Χάμος Στέρνας. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από BB Rex με Faithless. Έρχεται ο Timbaland, η Huntrix και ο Alex Warren. Αυτό είναι το Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Στα χθεσινά American Music Awards, ο Bad Bunny κέρδισε καλύτερο Latin τραγούδι με τον Ευαγιόλ και καλύτερος Latin καλλιτέχνης. Εκπληκτικά ήταν τα American Music Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Las Vegas με οικοδέσποινα την Queen Latifah, με τον Bruno Mars να κερδίζει τρεις R&B κατηγορίες, παρακαλώ πολύ, και για καλύτερο τραγούδι για το I Just Might. Οι BTS βέβαια πήραν το βραβείο της βραδιάς ως καλλιτέχνες της χρονιάς. Ο Σόμπουρ έκανε εκπληκτική εμφάνιση και έφυγε με δύο βραβεία AMA. Οι Hantrix με το Golden κέρδισαν το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Κάπου εδώ να πούμε πως η Taylor Swift, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά Αμερικάνικα βραβεία μουσικής, κέρδισε 0. Okay. Για να συνεχίσουμε με τους νικητές, social τραγούδι, το Chanel της Τάιλα, νέος καλλιτέχνης της χρονιάς, είναι η Cat's Eye, που πήραν και βραβείο για το καλύτερο βίντεο κλιπ, καλύτερο dance electronic act, ο David Guetta. Και υπήρχε και μία κατηγορία η οποία μπήκε για πρώτη φορά φέτος για καλύτερο throwback, το οποίο το κέρδισαν οι Black Eyed Peas για το τραγούδι τους Rock That Body. Και μάλιστα μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε στους Black Eyed Peas, ανέβηκε στη σκηνή και η Fergie με τεράστια συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια. Παρέλαβαν φυσικά το βραβείο οι εκπληκτικοί Black Eyed Peas. Αυτά και τα αμερικάνικα βραβεία μουσικής. Για πάμε να απολαύσουμε την Miley Cyrus και το Flowers. Σε λίγο σας έχω προσκλήσεις για την απόψινή avant-premiere.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ειρήνη, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ειρήνη.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ωνά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Baby Janandon. Αυτή είναι η Ζέινα στο 95,2 Athens DJ, 21 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ είναι απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης και θα είναι απολαυστικό και το βράδυ γιατί έχουμε πρεμιέρα. Ναι, από το 95,2 Athens DJ και τη Spezzos Film θα απολαύσετε σε αβάν πρεμιέρα απόψε την ταινία Backrooms. Είσαι πανέτοιμος έτσι να τρομάξεις. Το Backrooms είναι το φαινόμενο το οποίο τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online και έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Και αν αντέχεις να το ζήσεις, έχω τις 5 τελευταίες διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας απόψε στην πρεμιέρα. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και απόψε τα λέμε στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Να σου πω ότι το Backrooms, η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 28 Μαΐου από την Spezzos Film. Alright. Για εσάς που λατρεύετε τα thriller, τώρα 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου, αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Alright. Και απόψε θα δείτε Backrooms. Ενώ κάνουμε ένα throwback Τρίτης, επιτρέπετε. Beyoncé.

0: Rag and Bone Man στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνουμε το Human. Έχω μια συζήτηση τώρα με τον Νίκο που είναι ηχολήπτης, Generation Z ηχολήπτης. Και κάνουμε μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με το εξής: με τις φασές και τις σλατίνες. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Δεν θέλω να σας τα αναλύσω αυτή τη στιγμή. Ψάξτε το. Τις φασές σίγουρα τις ξέρετε. Τις λατίνες είναι οι πιο νύχοι, περίπου 1,5 μέτρο κλπ. Duck face κλπ. Για να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Oh yes! Πολύ σωστά ακούσατε. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις στο nova.gr και όπως είπαμε, χωρίς οπτική ίνα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουνε δάνειο?
3: Τα προσωρινά.
2: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ.
4: Okay.
2: Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
2: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
6: What is this?
7: It's what I'm trying to figure out.
5: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
8: Pull me up. What do you see?
5: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Ξύπνα! Ξύπνα!
15: Τι?
17: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
17: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
18: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
19: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα διηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών, εν ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, δήλωσε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης για να τον ακούει η Τουρκία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα για οικογένειες με παιδιά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Κίλιαν Μέρφυ. Ο Ιρλανδός ηθοποιός έγινε 50 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 29 βαθμοί σήμερα με λίγες συννεφιές. Λίγες συννεφιές και αύριο με ως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Νέες επαφές ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Manchester United. Στόχος να κλείσει μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Άδοξο τέλος είχαμε στο μεταξύ στο ειδήλιο της Γαλατά Σαράι και του Φερνάντο Σίλβα. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου θεωρήθηκαν υπερβολικά υψηλές για το μπάτζετ της τουρκικής ομάδας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει.

0: σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι μας, 3η 26 Μαΐου, στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο, με πολλές επιτυχίες να έρχονται και αυτή την ώρα, με 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είμαστε και Λονδίνο, όπου αναμένεται να περάσουν την πιο ζεστή ημέρα της Άνοιξης απόψε, με 35 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πολύ. Ναι, στο Λονδίνο, κανονικά. Τροπική νύχτα την ονομάζουν οι μετεωρολόγοι. Και το θέμα τους στην Αγγλία δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν έχουν air condition. Δεν βάζουν air condition γενικά. Προσπαθούν, λέει, τα σπίτια να τα φτιάχνουν ούτως ώστε να είναι διαμπεροί. Να ανοίγουν το ένα παράθυρο από τη μία, να ανοίγουν το ένα παράθυρο από την άλλη και ο αέρας απλά να διαχέεται μέσα από το σπίτι. Μα οκ. Okay. 35 βαθμοί Κελσίου στο Λονδίνο. Oh my god. Στους δρόμους της πόλης πάμε. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στους αμπελόκηπους, λεωφόρο Αλεξάνδρας σε μεγάλα τμήματά της. Επίσης θα συναντήσετε στη διασταύρωση Χίλτον και παρακάτω Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στον Άγιο Ιωάννη και το Ελληνικό, κόλλημα στη Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Θιβών, στο Περιστέρι, στην Κωνσταντινούπολεως, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ δυναμώνεις ένταση και απολαμβάνουμε μεγάλες επιτυχίες από RG και Medusa. Έρχεται η Ροζέ με τον Bruno Mars, η Lady Gaga και ο Hugh Gell, που θα τον απολαύσουμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα, στο μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

James Type και Ferrari στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν το The Weeknd και η Adele. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Γεια σου Χρύσα, κέρδισε πρόσκληση Χρύσα. My lucky day λέει. Γεια σου Άλκη, ο Χρήστος στην παρέα μας, ο Γιώργος, ο Κυριάκος, η Αντωνία, η Αντιγόνη. Μόλις τελειώσαμε εξετάσεις μου γράφει. Και σας ακούμε δυνατά. Οκ. Okay. Σας περιμένουμε όλους και όλες σε ένα καταπληκτικό πάρτι που έρχεται αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου. Οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Γιορτάζουμε φυσικά τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ένα επικό πάρτι έρχεται στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο. Ξεκινάω εγώ να παίζω στις 6 το απόγευμα. Star DJ ο Μιχάλης Τσαοσόπουλος για να κλείσει καταπληκτικά η βραδιά. Είσοδος ελεύθερη αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο. Εκεί λοιπόν σας περιμένουμε όλους και όλες. Άλλωστε ξέρετε, την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με άπειρες δράσεις. Εμείς θα είμαστε στο Closing Weekend Party. Oh yes baby. Σάββατο, εκεί είναι το ραντεβού μας. Okay.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ.
1: Μου γράφει ο Θωμάς, θα είσαι με αρχαιοελληνική εμφάνιση το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σανδάλια, χλαμίδα, Στεφάνη. Παίζοντας dance anthems στο θυσίο.
0: Okay.
1: Δεν θα το σκεφτώ αυτό. Δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, θα είναι κάτι πιο σύγχρονο. Για να σου πω εσένα που είσαι στη Nova, να ξέρεις ότι αν βρίσκεσαι Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, εκεί όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Ναι, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova φυσικά. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Σε λίγο υποδεχόμαστε τον Ed Sheeran. Εδώ είναι και η Rosaline.

0: Athens DJ. Yes, we're waiting for love.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα Τρίτη. Εδώ με όλες τις επιτυχίες. Να θυμάστε από τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει να πίνετε άφθονο νερό. Γενικότερα οι ηλεκτρολίτες βοηθούν το σώμα να ανταπεξέλθει πλήρως στη ζέστη και φροντίζουμε τον εαυτό μας, έναν τον έχουμε. Μένετε εδώ, έρχεται με πολλές επιτυχίες κοντά σας ακριβώς στις 2, Κώστας Ζήκος.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Radio DJ.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεμική αγοραστική κίνηση στα καταστήματα. Προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Εγκύκλιο 100 σελίδων εξέδωσε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμα και την ίδια τη ζωή. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λένι Κράβιτς. Ο δημοφιλής rockstar έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συνευχές αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη 26 Μαΐου, εμείς όπως πάντα εδώ στο ραντεβού μας, τον 95,2 Athens DJ, για να συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θεματάκια μας στο δρόμο. Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού καθυστερήσεις από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην Κηφισία, στο κομμάτι από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και στο ύψος των Αμπελοκήπων. Γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Γλυφάδα, και στην παραλιακή στην Ποσειδώνο στο ύψος του Αλίμου. Έρχονται για τη συνέχεια Taylor Swift, La Bouche, My Z και Marshall Jefferson. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Τρενάκρια και Sam Wells, Get Away.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πρέπει φαίνεται να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτόν τον καιρό, γιατί στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία. Η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αγγλία. Προειδοποίηση στην Ισπανία, καύσωνα στη Ρώμη και η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για γενικευμένες τροπικές νύχτες στα νοτιοδυτικά της Ευρώπης από αύριο. Βέβαια, εδώ το θέμα είναι και τι εννοεί ο καθένας με τον όρο τροπικές νύχτες, γιατί κάτι τροπικές νύχτες που έχω εγώ στο μυαλό μου δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Αυτή είναι η Måneskin και το Beggin'.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
7: Οκ. Okay.
3: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
16: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
15: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
16: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
15: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
17: Athens DJ.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: We're going up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

Calvin Harris και Clementine Douglas Blessings στον 95,2 Athens DJ. Τώρα όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πιο πολύ το μυαλό μας είναι στα νησιά. Με τη Seajets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου και το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με μόλις 24,50 €, στην Τίνο σε δύο ώρες με 29,70, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με την Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Στις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αν προωθηθεί νόμος περί γαλάζιας πατρίδας. Στον Άριο Πάγο κατατέθηκαν υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Στο ραντάρ της ΑΔΕ μπαίνουν τα έσοδα από Airbnb, εντατική έλεγχη και διασταυρώσεις. Συγκίνησε ο Χάρι Στάιλ σε συναυλία του. Ο Pop Star εξομολογήθηκε πως τα δύο τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για εκείνον, καθώς έχασε δύο αγαπημένους φίλους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη ομάδα επικράτησε της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Britney Spears, South, Ray, Lady Gaga και Bruno Mars. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Ζέινα και Ζανανδό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Harry Styles, As It Was, στο 95,2 Athens DJ. Και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με τον 95,2 Athens DJ θα γιορτάσουν τον νεραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου, η Dance Master στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Star DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set, ο Νίκος Ζώης. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Αυτή είναι η Pink, You and Your Hand.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα καλημέρα, δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία, από την Αθήνα 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ω Μιχάλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, αυτός είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Πού ήταν στο φυλάκιο?
1: Άντε καλέ.
4: Κάπου αλλού
1: ήταν. Δεν άκουγες.
3: Καλλιόπι.
1: Τουαλέτα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Οκ.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Radio DJ.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: 95,2.

0: σταθμό για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

The Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2, όπως πάντα. Αυτός είναι ο David Guetta και το Memories.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέα του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
2: Κι εγώ, ο Δίας.
1: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν ξανά τα όργανα με την Άγκυρα. Είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Νέα επιβάρυνση για τους κατόχους ακινήτων. Σχεδιάζεται διπλό τέλος προς όφελος δήμων και περιφερειών. Τουρκία και Ιταλία ήρθαν σε συμφωνία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου και υδρογόνου. Μεγάλη διάκριση για τον Drake. Ο Καναδός ράπερ έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κατέχει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις στον αμερικανικό πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συνέφιες αύριο με ως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 6 έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Jennifer Lopez, Bad Bunny, Sam Smith, James Arthur, Anita. Ξεκινήμα με David Guetta και το Upside Down.
8: Hey, it's David Guetta.
9: Yes!
10: DJ Upside Down.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο

Ούτε παπά, ούτε 90,2. Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το Box Delivery App πραγματικά τα σπάει, γιατί και τρως και πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία που τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Έτσι βρίσκεις χιλιάδες προσφορές από όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Οκ. Πάρτο.
3: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
16: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
1: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Χάργη και Όμνια με το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα όταν η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan συναντά τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμότσου. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime. Μοναδική εμπειρία και μοναδική προσφορά. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime παίρνεις δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για να έχεις την απόλυτη Lime εμπειρία. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931-95-2952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων δική σας επιλογής.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
11: What is this?
12: It's what I'm trying to figure out.
10: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικό σε φιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα οδηγηθούν 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών, εν ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, δήλωσε χτες ο Γιώργος Γεραπετρίτης για να τον ακούει η Τουρκία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα για οικογένειες με παιδιά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Κίλιαν Μέρφυ. Ο Ιρλανδός ηθοποιός έγινε 50 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές και αύριο με έως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη ομάδα επικράτησε τη ΑΕΚ στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας και αν έχετε πεινάσει, αν έχετε διψάσει, ανάδειασε το ψυγείο. Στο Box Delivery App θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Ξεκίνα τις παραγγελίες σου, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ το σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Έρχονται επιτυχίες, Beyoncé, Shakira, David Guetta, Benson Boone, Adam Port, Bruno Mars. Ξεκίνημα με Hand Tricks.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι η Λωρίν με το τατού στο 95,2 Athens DJ που μαζί με το Δήμο Αθηναίων ετοιμάζει ένα φοβερό φεστιβάλ. Γιορτάζουμε τον νερότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου οι Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Έναρξη 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
3: Ναι.
1: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
1: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
4: Αλήθεια!
2: Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα για τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
3: Γονιπετής, γονιπετής.
1: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά... Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούρτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.
4: Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: The Weeknd, Blinding Lights, στον 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε έναν μήνα από σήμερα, στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Η εισιτήρια βρίσκεται στο hugelathens.com. Φυσικά, χορηγός επικοινωνίας είναι 95,2 Athens DJ. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
20: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεμική αγοραστική κίνηση στα καταστήματα. Προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Εγκύκλιο 100 σελίδων εξέδωσε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμα και την ίδια τη ζωή. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λένι Κράβιτς. Ο δημοφιλής ροκστάρ έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Μιλάμε ολοταχώς για καλοκαίρι. Πηγαίνουμε 26 Μαΐου. Είναι άλλος εντάξει. Τι περιμένετε? Τελευταία εβδομάδα της άνοιξης. Καλοκαίρι από την ερχόμενη. Έρχεται και τριήμερο. Αυτά είναι τα καλά. Τα κακά είναι για σας που έχετε να διαβάσετε. Υπομονή με το διάβασμα. Κίνηση έχει αυτή την ώρα. Όχι τρελά πράγματα. Εκεί από τον κόμμα μεταμόρφωσης. Μόνιμο θέμα. Μέχρι την Κηφισίας, μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισίας έχει κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετή. Κέντρο Αθήνα Πειραιά. Αλλά και η παραλιακή και στο ύψος του Ελληνικού. Ψυχραιμία, υπομονή. Τα καλύτερα σας έχω και σήμερα. Και από David Guetta, Notter, Bruno Mars, Zayn και Sia. Αλλά και νούμερο 1. Χτες ψήφισατε στην κορυφή. Μία ακόμα.

Ελάτε, μπαμ μπαμ, τι ωραίο παπουδάκι. Φανταστείτε πόσο ωραίο είναι που έχει γίνει και τραγούδι. Νούμερο 1 χτες. Hugel, Jamaican μπαμ μπαμ, Hugel, athens.com. Εκεί κλείνεται εισιτήρια για το Hugel στην Αθήνα, Θέατρο Βράχων, Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Με χορηγό επικοινωνία φυσικά το 95,2 Athens.

0: DJ. Εδώ όμως ψηφίζετε για το Top 13, το ερχόμενο Top 13 που έρχεται ακριβώς σε 7. 69-31-952-952, το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω γενέθλια για την ηθοποιό Χέλενα Μπόναμ Κάρτερ. Τα 59 βασικά, 60 ρίζει η Έλενα. Αλλά και για τον αγαπημένο Lenny Kravitz. Κλείνει τα 61.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Topic 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Χτες βράδυ είχαμε και τα American Music Awards στο Las Vegas. Είναι ο αντίπαλος των Grammy ή ο φτωχός συγγενής για μερικούς των Grammy. Καθαρός νικητής βασικά να σαρώσει δεν υπήρχε. 7 καλλιτέχνες πήραν από 3 βραβεία ο καθένας. Bruno Mars, BTS, Katsai, Cardi B, Sabrina Carpenter, Hendrix και Somber. Έτσι για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να πάνε και του χρόνου. 0 βραβεία για την Taylor Swift. Δεν θα ξαναπάει η Taylor Swift, νομίζω. Παρά τις 8 υποψηφιότητες που είχε, κέρδισε 0. Η Taylor, δεν ξέρω, λογικά το ήξερε, δεν κέρδισε κανένα βραβείο, γι' αυτό δεν πήγε. Πάντως, Taylor Swift έχει το ρεκόρ με 40 συνολικά American Music Awards στην ιστορία του θεσμού.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swims και τον Zendai μαζί. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Super Power κρέμες από τη Ζαρτό. Υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας, προστασίας για την επιδερμίδα. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό. Σας δίνει και Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη. Αλλά και σαν Protection Cream SPF 50+, υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία. Τιτάνιο, 5 φίλτρα UVA, UVB, infrared. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, θα τα βρείτε αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Τόσο power. Θα τις κερδίσετε αυτές τις δύο κρέμες αρκεί να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση που θα κάνω στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Όπως πάντα έχουμε διαγωνισμό σήμερα. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Lenny Kravitz που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Oh boy, you turn me upside down. Και David Guetta. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, για την καλοκαιρινή Αθήνα. Καλοκαίρι έρχεται. Η σωστή προστασία ξεκινά από τώρα. Φυσικά τα τεντόπανα protection. Πρώτη επιλογή για όσους δεν κάνουν συμβιβασμούς. Περισσότερες πλειστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης, προστασίας UV. Πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Δίνουν το σπίτι με στυλ, ουσία, ενεργειακή θωράκιση. Ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ. Τεντόπανα protection. Προστασία με ουσία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, τι είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτή σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γερμανός ολέ, ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
15: για την Αθήνα.

0: Stumbling In και Cyril 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και φυσικά τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό και Gold Cream 24 καράτια χρυσό, μικροσωματίδια έχει μέσα η κρέμα και απόλυτη προστασία από τον ήλιο Sun Protection Cream SPF 50+. Και οι δύο δικές σας, Lenny Kravitz, πολύ βραβευμένος, πολύ αγαπημένος funk και rock καλλιτέχνης. Ο Lenny Kravitz είναι διάσημος και για τις κυρίες, μοντέλες οι περισσότερες βασικά, που είχε και έχει δίπλα του. Έναν γάμο μόνο έχει κάνει και από αυτό βέβαια το γάμο γεννήθηκε η κορούλα του, φυσικά και αυτή η κουκλάρα, ηθοποιός, είναι μαζί με τον Harry Styles, αραβωνιασμένη, το πάνε για γάμο βέβαια με τις ευλογίες του μπαμπά, ο οποίος μόνο καλά λόγια λέει τελευταία για τον γαμπρό του, για τον Harry Styles. Ποια είναι αλήθεια, κορίτσια και αγόρια μου, η celebrity κορούλα του Lenny Kravitz? Α, είναι η Zendaya? Β, είναι η Ray? Η γάμα είναι η Ζώη? Και από τις τρεις είναι η κόρη του Lenny Kravitz? Αν ξέρετε μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Κόρη του Lenny Kravitz λέγεται Α, Ζεντάγια, Β, Ρέι ή Γ, Ζώη? Here we go.
1: 95,2 κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μεγάλο τραγούδι αυτό και πάρα πολύ καψούρα βασικά. Zane, Sia, Dusk Till Dawn, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θεώνη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Θεώνη μου?
1: Καλό απόγευμα, είμαι πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε?
0: Για χαρά, δούμε τις καψούρες που λέγαμε και πριν.
1: Τέλεια.
0: Πλησιάζει τριημερά, άρα τι θα κάνουμε, κάτι ή θα μείνουμε Αθήνα?
1: Θα μείνουμε Αθήνα, λέμε. Αλλά δεν πειράζει, έρχεται καλοκαίρι, ωραίο.
0: Ναι, μωρέ, το καλοκαίρι εντάξει, έχει και εδώ παραλίες πάρα πολύ όμορφες να πάμε. Γιατί δηλαδή?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Βέβαια. Και είναι και. Καλά, δεν το λες και δωρεάν, βέβαια, γιατί είναι και λίγα και πανάκριβες οι παραλίες. Αλλά όλοι κάπου θα βρει μια πετσετούλα να την
1: κάνει. Κάτι θα βρούμε, κάτι θα βρούμε.
0: Θεώνη μου, Λένι Κράβιτς, η κορούλα του λέγεται Α Ζεντάγια, Β Ρέι ή Γ Ζόη?
1: Γ Ζόη.
0: Η Ζεντάγια Tom Holland έχει καπαρώσει, καμία σχέση με Harry Styles. Η Ρέι ακόμα το ψάχνει, μπορείς με χάσμα, το φωνάζει κιόλα. Η Ζόη είναι φυσικά, Ζόη Κράβιτς, έχεις κερδίσει να περάσει καταπληκτικά, Θεώνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ, το καλύτερο.
2: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
20: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς.
1: Πεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
20: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70.

0: Ρωμένα Σασπίλια, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: 95,2 FM DJ. Ναι.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα, καλοκαιρινός καιρός, διάθεση σήμερα. Πρέπει να πάρω αντιλιακό τώρα μόλις το σκέφτηκα, γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή καίγομαι. Anyway, κάτι δικά μου λέω, κίνηση βλέπω. Καλησπέρα, Άννα, Νικηφόρος, Αρετή, Μανώλης, Κωνσταντίνα, Σπύρος, Αποστόλης, Ειρήνη, ο φίλος ο Θοδωρής. Καλό απόγευμα στα παιδιά που διαβάζουν. Ναι, θέλει υπομονή, σε 2-3 μέρες ξεκινάνε εξετάσεις. Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, με νέα. Πέτρος, Μαρία, Αγγελική, καλησπέρα, Φώτη, Εύη που προσπαθεί να ψωνίσει. Ηλίας, Άννα, τεράστια καρδιά να κάνουμε και την καλησπέρα σε όλους όλες που και σήμερα ψηφίσατε στο Viber στο 69-31-952-952. Συνεχίστε να το κάνετε για το αυριανό top 13. Σήμερα πάντως έχω Benson Boone στο
0: νούμερο 13.

Αγγλία. Taylor Swift, νούμερο 11 σήμερα το έχετε ψηφίσει. 6 διαφορετικά νηφικά έχει stand-by. Είναι ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή η Taylor Swift για το γάμο της σε ένα περίπου μήνα. Βασικά σε 5 εβδομάδες είναι. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι θέλει να μην ξέρει κανείς ποιο νηφικό θα φορέσει εκείνη τη μέρα, να μην διαρρεύσει δηλαδή η έκπληξη. Η ίδια πάντως φέρεται να ξέρει πολύ καλά ποιο από τα 6 θα φορέσει τελικά. Δεν ξέρω, προσωπική μου άποψη, η Taylor Swift ξέρει ποιο νηφικό θα φορέσει από τη μέρα που γεννήθηκε. Νούμερο

0: απόγευμα 6 με 8 Top 13 με το Dolly Varna Live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up, it's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με το Dolly Varna στο 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9. 95,2 Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: Γκρουπ Μίλκι, ντουέτο, που το πρώτο του τραγούδι, αυτό δηλαδή που μόλις ακούσαμε, από το μακρινό 2002, είχε γίνει παγκόσμιο hit μέχρι και νούμερο 1 στο Billboard. Είχε φτάσει τότε στην Αμερική στο Dance Chart. Ξανάρθε στην επικαιρότητα λοιπόν το 2026, φέτος, όταν έγινε viral στο TikTok από τους οπαδούς της Manchester City. Τότε είδαμε και διάφορα remix να εμφανίζονται του Just the Way You Are, ένα από αυτά και David Guetta, πώς είχε γίνει με το Freed from Desire πριν λίγο καιρό. Τώρα το καινούργιο είναι το του από τη Manchester City. Ακόμα δεν το έχουν υιοθετήσει εδώ στην Ελλάδα κάποια ομάδα, από όσο ξέρω. Για να δούμε.
1: Νούμερο 7.

0: Okay.
1: Σήμερα από το νούμερο 13 Benson Boone Beautiful Things Go to Loco Loco στο 12. 11 ψηφίσατε Taylor Swift The Fate of Ophelia, Jonas Blue Edge of Desire. 10, 9 Kato Turn the Lights Off, Milky David Guetta Just the Way You Are στο 8. 7 εδώ στο top 13 BB Rexha Faithless New Religion και Wiz DMC Show Me Love στο νούμερο 6. Ώρα να βγω έξω από το top 13. Πάμε μέχρι Αμερική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο επέστρεψε 4 δεκαετίες μετά στην κορυφή. Νούμερο 1 Billboard Global Chart Global 200, ο Michael Jackson.
2: Top 13.
3: Νούμερο 1 στην Αμερική.

0: στο Billboard Global 200. Τέσσερις δεκαετίες μετά, το Thriller Album ξαναγύρισε στην κορυφή. Όλα του τα τραγούδια πάλι στα charts. Το Billie Jean βασικά είναι νούμερο και στο Billboard Global 200, αλλά και στη Βρετανία Top 3. Όλα αυτά φυσικά χάρη στην ταινία Michael. Μια ταινία που κόστησε 150 εκατομμύρια, ήδη έχει ξεπεράσει τα 800. Είναι νούμερο 2 για ολόκληρη τη χρονιά. Νομίζω ότι θα πάει και νούμερο 1. Μπορεί να περάσει εύκολα το 1 δις. Φυσικά η εταιρεία παραγωγής Lionsgate ανακοίνωσε ήδη επίσημα ότι προχωράει σε Michael 2. Μάλιστα, όπως λέει, το 30% της ταινίας έχει ήδη γυριστεί. Είναι αυτά που κόπηκαν, που δεν χώρισαν μάλλον στην πρώτη ταινία. Μένει να δούμε αν οι σκέψεις και αντιρρήσεις γενικά που έχουν εκφραστεί για το πόσο τέλεια ήταν όλα στη ζωή του Michael Jackson θα γίνουν έτσι πιο περιληπτικές στο δεύτερο μέρος.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
4: Το λέω.
3: Για να το ξέρετε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά. Τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Γερμανός ολέ, ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Μισελ Νταλούς πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετέχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Η πλατφόρμα ετήσιων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Νούμερο 3. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέφτει, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τάκη και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
23: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
25: Athens DJ.
24: Νούμερο 2.
26: Okay.

0: Τρίτη απόγευμα μου ψηφίσατε The Second Voice, Let Me Be στο 5, Michelle DeLuz, Sexy Love στο 4, Damiano David First Time στο 3 και Bad Bunny, Nueva York λίγο πριν στο νούμερο 2. Η Ιλιάνα έρχεται εδώ, Viber on the go μέχρι τα μεσάνυχτα. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1. We're going up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
2: Γεια σου Ηλιάνα, το όνομα μου είναι Ευαγγελία και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Ζαναντό της Ζέινα. Φιλάκια πολλά!

0: τι ωραία ερμηνεία και αυτή την ακούς και την απώλεια και την απόγνωση και είναι πολύ καλό να μπορείς να εκφράσεις με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά σου. Οι καλλιτέχνες έχουν πλεονέκτημα σε αυτό. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Είμαι η Ηλιάνα και σε λίγο θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για τη θόλο εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Τώρα όμως θέλω πολύ να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιανάκη μου, είμαι η Αντιγόνη και θα ζητήσω το αγαπημένο μου τραγούδι που δεν είναι άλλο φυσικά από το Where is my husband? Φιλάκια!
0: Να το ζητήσεις, μας έχει λείψει πολύ η Ρέη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Παπαράτσι, throwback πίσω στο 2009, ένα κάπως θεατρικό κομμάτι στα οποία έχει αδυναμία η Γκάγκα, που ήθελε να εξερευνήσει την τοξική σχέση μεταξύ celebrities και media και δημοσιογράφων. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν μου γράφετε ότι αλλάξατε δουλειά και ήταν για το καλύτερο και όλα πάνε όμορφα όπως τα θέλατε. Να τα μοιράζεστε μαζί μου στο Viber. Εκεί θα μου στείλετε θόλος αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία από τις 5 προσκλήσεις που έχω για εσάς. Είναι για το Σάββατο 30 Μαΐου στα Χνάρια του Einstein, η μαγεία της βαρύτητας. Η ώρα προβολής είναι 12 το μεσημέρι, όπως είπαμε, στη Θόλο, το θέατρο εικονικής πραγματικότητας του ελληνικού κόσμου. Okay, μου στέλνετε μήνυμα τώρα. Μόνο οι τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Ο Τάσος θέλει να ακούσει Hozier.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνίας.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε

0: Αγαπάς από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Radio DJ.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
2: What is this?
3: It's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
4: Pull me up.
1: Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ready.
9: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: 95,2 Athens DJ.

0: What a bam bam, Hugel. Jamaican bam bam, θα τα ακούσουμε ζωντανά. Θα το βάλει στο set του, δεν γίνεται να μην το βάλει. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. HugelAthens.com για να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας. Είναι από τα λίγα, είναι από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows που θα κάνει μέσα στο 26. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Κοίτα τώρα, πάτε να ηχογραφήσετε και κάνουν θόρυβο και δεν σας αφήνουν.
1: Καλησπέρα, Ελεάνα. Θα ήθελα να ακούσω μπαγκαράγκα.
0: Είναι η Ντάρα.

0: Call me next summer, το επόμενο καλοκαίρι. Ο Νταμιάνο, εμένα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το solo του άλμπουμ, είναι αλήθεια. Φεστιβάλ Δημού Αθηναίων γιορτάζει, μαζί γιορτάζουμε και εμείς τον πιο φωτεινό μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο, Σάββατο 30 Μαΐου, The Dance Masters. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε στο Viber και θέλω να σας ακούσω.
1: Αγαπητή Ηλιάνα, είμαι η Στέλλα και θα ήθελα να ακούσω το I'm Good αφιερωμένο στην αδερφή μου που δίνει εξετάσεις.
2: Viber on the go.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
16: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
15: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
16: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
15: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
17: Athens DJ.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: 95,2 Athens DJ.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Με όλα αυτά τώρα σκέφτηκα ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε το Together και θα ήθελα Τρίτη 26 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ, Τετάρτη αύριο τόσο γρήγορα, με θερμοκρασία από 22 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου, με αρκετά συννεφάκια στον ουρανό και θα φυσάει κιόλας. Είναι αλήθεια. Προς το παρόν είμαστε εδώ μαζί, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952. Πείτε μου τα νέα σας. Άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
2: Ηλιανάκη, μόλις γύρισα από το γυμναστήριο και ξεκίνησα να σας ακούω. Θα μας βάλεις το Αζιζάμ να μας φτιάξεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Βάγια.

0: Upside Down, Boy You Turn Me. David Guetta εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το βάζετε στην ατζέντα σας, γιατί από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, καλεσμένους, family moments, μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο Ready όμως. Village Shopping and More, λεωφόρο Στιβών 228, Ready στο Viber, στο 69-31-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα αγαπημένοι, είμαι η Μαρία. Θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Καλή ακρόαση σε όλους, καλό βράδυ.
0: Εδώ κάπου είναι που λέω, the second voice. Let Me Be, Let Me.

0: Με Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Αλήθεια, είδατε το ντοκιμαντέρ? Πάμε όμως τώρα πίσω στα American Music Awards, που όπως είπαμε ήταν επίσημα η χρονιά της K-pop. Η Taylor Swift είχε 8 υποψηφιότητες, δεν πήρε κανένα όμως βραβείο. Απ' την άλλη, η Sabrina Carpenter δεν έφυγε χαμένη. Το Man's Best Friend κέρδισε το βραβείο Album of the Year και αφορμή να ακούσουμε ένα τραγούδι μέσα από αυτό.
1: Αγαπημένη Λιώνα, καλησπέρα. Είμαι η Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το Manchild. Αυτά. Καληνύχτα.
0: Μ' αρέσει. Αν και ξέρετε ότι το Tears μ' αρέσει πιο πολύ.

τόσο χαίρομαι που μου το ζητάτε, που έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Black Lilies, Power of Stella, viral και στην Ελλάδα. Αυστριακός electro swing pioneer. Χειροποίητο το βίντεο κλιπ, αξίζει πραγματικά να το δείτε. Frame by frame φτιάχτηκε. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Μόνο από το καλό στο καλύτερο μπορούσαμε να πάμε. Λοιπόν, η Κάτια θέλει να ακούσει ένα βαθιά ερωτικό κομμάτι. Θα το πω έτσι. Πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένο στο Sombre 12 to 12.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Everybody, Life is Simple, εδώ στο 95,2 Athens DJ, American Music Awards, τη Δευτέρα, το βράδυ, στο Las Vegas και η επιστροφή των Pussycat Dolls, η επανένωση των Pussycat Dolls που παρουσίασαν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως το Buttons, το When I Grow Up. Και η έκπληξη ήταν ότι στη σκηνή ανέβηκε μαζί τους και ο εμβληματικός rapper Busta Rhymes. Throwback λοιπόν με Pussycat Dolls, Don't You Baby.

Ποτέ δεν απογοητεύουν οι Playmen. Εδώ στον 95,2 Athens DJ Tulum. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952. Καθίστε τώρα, είχα βρει την ηχογράφησή σας και κάπου την έχασα. Την ηχογράφηση της Ιωάννας. Ιωάννα, επιφυλάσσομαι, σου βάζω το κομμάτι. Throwback must go, astronaut in the ocean.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:00 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Hantrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι τόσο ωραίο κομμάτι που ένα remake το θέλαμε. Παπαούτε, TikTok viral και όχι μόνο. Μεγάλη επιτυχία εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν τώρα ψάχνεις πού θα ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι, σημείωσέ το West Summer Stage από 1η Ιουνίου στο Village Shopping and More. Μουσική, DJs, beatcasts, παρέες και summer energy στο κέντρο της Αττικής. Μία βόλτα που αξίζει να γίνει συνήθεια. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Μαριάννα και θα ήθελα να ακούσω το Love Tonight αφιερωμένο σε όλη την όμορφη παρέα. Καλό βράδυ.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία
1: ήδη. Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να ζήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακατροπή, έσχο.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Atreides. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: You know, it's not the same as it was. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν όταν κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ του Harry Styles. Τώρα, ο Harry είναι πολύ ερωτευμένος με την Zoe Kravitz και ευτυχισμένος στη νέα του περιοδία. Ήδη έχουν έρθει κοντά και οι οικογένειες και οι δύο μαμάδες. Η μαμά της Zoe λατρεύει τον Harry και η μαμά του Harry την Zoe. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, όχι όπως γίνονται εδώ τα πράγματα στη χώρα μας συνήθως. Δεν θα επεκταθώ. Πάω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Είμαι η Σίση και θα ήθελα να ακούσω το Flowers της Miley Cyrus.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: J-Lo.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Είμαι η Βάσια. Θα ήθελα να ακούσω το Bad Dreams που μου αρέσει πολύ. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά σε όλους.

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ακούσω Snap από Ρόζα Λίν, γιατί μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση και είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα στη δουλειά.

0: Nothing else I'd rather do. I wanna get naked with you. Playman και remix από το Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το είδα και αυτό και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ο Μπεν Μπλάνκο είπε ότι είναι gentleman και γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει για τα προσωπικά του με την Σελένα Γκόμεζ. Μήπως του έβαλε λίγο χέρι, γιατί μιλούσε πάρα πολύ για τα προσωπικά του και μάλιστα για στιγμές που δεν θα τις έλεγες κολακευτικές για την Σελένα. Ίσως να το κατάλαβε. Καλησπέρα,
1: Ιλιάνα. Είμαι η Μέρη. Θα ήθελα να ακούσουμε το location από Ζέρμπ και το αφιερώνω σε όσους ακούν. Καλό βράδυ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ. Radio DJ.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.

Τι καλά που θυμήθηκε η BB Rex αυτό το κομμάτι των Faithless και έτσι το ακούμε και εμείς με τη φωνή της μαζί βέβαια εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber στο 6931-952-952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχού, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φίλια, μαζεύτε τι.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δηλαδή θα πεις.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Hey, it's David Guetta.
10: Yes!
11: DJ Upside Down.
5: 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

95,2. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Hey, it's David Guetta.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: It's turn tonight.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Ο πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
1: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
3: Αλήθεια!
2: Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Θα σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα για τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
4: Γονιπετής.
1: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.